36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τσακ μπαμ, με τούτα με εκείνα, 7 του μήνα σήμερα.
2: 7 του μήνα και Δευτέρα.
1: Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι.
2: Να είμαστε καλά.
1: Ξεκινάμε την εβδομαδία, εάν θέλετε, πενθυμερή παρέα μας. Πάντα εδώ στο 2 στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Έχω να σου πω κάτι.
1: Για πες.
2: Όχι τόσο σε εσένα, όσο στους φίλους που μας ακούνε.
1: Να το πούμε λοιπόν.
2: Το να ακούς τον εαυτό σου όταν μιλάς.
1: Ναι.
2: Ενώ από ακουστικά, ναι, είναι σαν να κοιτάς τον εαυτό σου τον καθρέφτη. Ποτέ δεν είναι όπως νομίζεις.
1: Αυτό το ξέρω.
2: Και δεν μάλιστα, είναι τρομερό.
1: Ναι. Και μάλιστα όσες φορές έχει τύχει, ας πούμε, να έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους που για πρώτη φορά μιλάνε μπροστά σε ένα μικρόφωνο και μετά, ναι, ακούνε τη φωνή τους. Οι 9 στους 10 λένε αυτό ακριβώς. Δεν είμαι εγώ.
2: Δεν
1: είμαι εγώ. Πώς
2: είναι
1: έτσι.
2: Περίεργο. Είναι πολύ
1: είναι,
2: περίεργο.
1: Όντως. Λοιπόν, έτοιμοι.
2: Έτοιμοι, πάμε.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, άκου να σου πω. Και αυτό θα σ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Θα μ' αρέσει, λες.
0: Σε λίγο καιρό,
1: ναι.
0: Εσύ θα είσαι εδώ.
1: Ναι.
0: Εγώ θα κάνω βόλτες έξω όπου θέλω.
1: Ναι.
0: Και η εκπομπή θα γίνεται μια χαρά.
1: Και γιατί να μ' αρέσει, εμένα μ' αρέσει που είσαι απέναντί μου.
0: Καλά τώρα, μην λέτε ψέματα.
1: Μην το κάνουμε ανάποδα και με στέλνει πουθενά, εμένα σε κανένα θέλημα.
0: Και επειδή τέλος πάντων είμαστε στην εποχή πλέον της AI.
1: Ναι.
0: Δεν μένει πάρα πολύ καιρό από τη στιγμή που θα φοράς ένα ζευγαράκι γυαλιά.
1: Ναι, φοράω και τώρα φοράω.
0: Ή ένα ζευγαράκι φακούς επαφής.
1: Ναι.
0: Θα κάνεις τις βόλτες σου.
1: Ναι.
0: Θα προχωράς στον δρόμο και θα σου έρχονται όλες οι εφαρμογές που μπορείς να κάνεις μέσα από το κινητό σου.
1: Να τις βλέπω στο τρέλανε με. Θα πέφτω πάνω σε κολόνες.
0: Δηλαδή, φαντάσου να περπατάς στον δρόμο και οι οδηγίες πλοήγησης, το GPS που λέμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μεταφράσεις. Θέλεις ας πούμε να μπεις στο Google και μια αυτό.
1: Να το βρω.
0: Ναι, οκ. Ναι. Okay. Ολογραφικές κλήσεις με συναδέλφους. Αυτό ισχύει
1: αυτό.
0: Για μας.
1: Γι' αυτό. Δεν μου λες ολόσωμες ή κοντινές.
0: Ανάλογα.
1: Ξέρω.
0: Ανάλογα. Λοιπόν, έτσι η επιστήμη δεν έχει απάντηση σε αυτό.
1: Πολύ ωραία.
0: Όλα αυτά λοιπόν θα εμφανίζονται φυσικά στο οπτικό σου πεδίο.
1: Και από πώς θα το ελέγχω, από τα γυαλιά μου, ε?
0: Από τα γυαλιά σου ή από τις φακούς επαφής που θα φοράς.
1: Τι είπες τώρα.
0: Η τηλεργασία,
1: ναι,
0: θα εξελιχθεί σε ρεαλιστικές ολογραφικές συναντήσεις.
1: Αυτό
0: μια
1: είναι.
0: Μια χαρά. Και θα καταργηθεί πλήρως ο γεωγραφικός περιορισμός, δηλαδή εσύ θα είσαι εδώ.
1: Και
0: εγώ
1: ο άλλος θα είναι
0: δρόμο,
1: σωστά.
0: Ή θα πίνω καφέ και θα κάνουμε εκπομπή.
1: Άσε που με τα ολογράμματα μπορείς να δουλέψεις από το σπίτι με την παντόφλα και την φόρμα. Διότι ναι, θα φαίνεσαι καλοντυμένος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ντάξει.
0: Υπάρχει και κάτι πολύ σοβαρό όμως
1: για
0: εδώ.
1: Πες. Κάτι θα υπήρχε.
0: Η πιο ριζοσπαστική τεχνολογία που βρίσκεται στα σκαριά μέσα από αυτό είναι οι διεπαφές εγκεφάλου και υπολογιστή. Brain Computer Interfaces, το ναι, BCI.
1: Μάλιστα. Έτσι.
0: Ανοίγει, λέει, ο δρόμος για άμεση επικοινωνία του ανθρώπινου νευρικού συστήματος με τις μηχανές.
1: Σωστό.
0: Βλέπε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον υπολογιστή σου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Βοηθώντας άτομα με παράλυση να ελέγχουν συσκευές με τη σκέψη.
1: Όχι, μπράβο.
0: Τέλειο.
1: Ας γίνει, τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Πάμε.

0: Αυτό μου κάνει πάρα πολύ.
1: Σου κάνει.
0: Ναι ρε παιδί μου, έτσι είμαι κι εγώ.
1: Έτσι είσαι.
0: Έτσι είμαι, focused και diffused thinking.
1: Πώς με ξεφύγει με αυτό τόσο καιρό που σε ξέρω.
0: Πώς τα λέω. Εντάξει, δεν τα δείχνω όλα.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μια στο τόσο, όπως και χθες, δίνουμε κάποιες μικρές πληροφορίες για το πώς μπορούμε λίγο να κάνουμε τον εγκέφαλό μας να δουλεύει καλύτερα. Το focused και diffused thinking, λέει η Μπάρμπαρα Όκλη, που είναι ψυχολόγος ερευνήτρια, ότι είναι ο δρόμος για την επιτυχία.
0: Μάλιστα.

0: Γιατί τώρα. Focused, που σημαίνει συγκεντρωμένος τρόπος σκέψης, ξεκινάμε για να αναλύσουμε ένα πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Μόλις το σκεφτούμε καλά,
1: ναι,
0: το σταματάμε να σκεφτόμαστε συγκεντρωμένα και μπαίνουμε στο diffuse thinking.
1: Α, μάλιστα.
0: Δηλαδή, πλέκουμε, μαγειρεύουμε, τρώμε, κοιμόμαστε, κάνουμε κάτι για να μην απασχολούμε το μυαλό μας με αυτό που θέλουμε να λύσουμε.
1: Σωστό.
0: Και μόλις το κάνουμε αυτό,
1: ναι,
0: κατά κάποιο τρόπο η λύση θα έρθει στο μυαλό μας μαγικά.
1: Ναι.
0: Αλλά αν δεν πιστεύεις την Μπάρμπαρα Όκλεϊ, σου λέω ότι και ο Σαλβατόρ Νταλί,
1: ναι,
0: και ο Θόμας Έλισον, Έντισον, συγγνώμη,
1: κάναν ακριβώς το ίδιο. Δεν ήταν οι δύο μόνο αυτοί.
0: Ήταν οι δύο μεγάλοι. Ναι, όχι μόνο οι δύο, και εσύ μαζί.
1: Α, έτσι, μπράβο.
0: Πριν κοιμηθείτε λοιπόν όλοι εσείς,
1: ναι,
0: σκέφτεστε το πρόβλημα, μετά περνάς στη φάση χαλάρωση, στο diffuse δηλαδή, και καταγράφεις εκείνη τη στιγμή ότι περνάει από το μυαλό σου.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι δεν ξεχνάς τις ιδέες. Αυτά κάνεις και έρχεσαι με αυτές τις ιδέες κάθε μέρα.
1: Τώρα τι περνάει από το μυαλό μου.
0: Φοβάμαι.
1: Μουσική. Μουσική.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: αυτό τώρα που έρχεσαι να μας πεις πραγματικά ισχύει.
1: Πραγματικά ισχύει και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει εμπλακεί και η ίδια η εταιρεία που έβγαζε τις μηχανές. Είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό που έγινε. Ένας ερασιτέχνης φωτογράφος πήγε σε μια αγορά ανοιχτή και βρήκε μια μηχανή του 30 που τον ενδιέφερε συλλεκτικά να την πάρει. Πρέπει να το διαβάσω αυτό γιατί είναι πολύ μεγάλο.
0: Έτσι.
1: Φωτογραφική.
0: Ναι.
1: Και η τη Zeiss Icon Baby Iconda.
0: Zeiss,
1: συγγνώμη. Zeiss στα γερμανικά.
0: Ναι.
1: Α, είναι γερμανικό.
0: Ναι.
1: Zeiss Icon Baby Iconda του 30.
0: Ναι.
1: Μέχρι εδώ καλά. Καλά.
0: Πόσο την πλήρωσε?
1: 13
0: εδώ.
1: Δολάρια.
0: Μάλιστα.
1: Πάει σπίτι του να την καθαρίσει, να την κάνει τη δείξη. Τι κάνει με το που την βλέπει, με το που την ανοίγει? Βλέπει ότι υπάρχει άθικτο μέσα ένα φιλμ.
0: Έλα ρε.
1: Παθαίνει μια χαρά βεβαίως ως φωτογράφος και επικοινωνεί με την εταιρεία που έχει αγοράσει, την αρχική εταιρεία, και τους λέει: παιδιά, έχω ένα φιλμ το οποίο είναι άθικτο μέσα σε μια μηχανή του 30, να το φέρω? Φέρτο, του είπαν αυτοί.
0: Ναι.
1: Αποκαλύφθηκε λοιπόν ότι είναι ένα φιλμ της δεκαετίας του 50.
0: Μάλιστα.
1: Όπου μια παρέα από ανθρώπους που δεν ξέρουμε είχαν πάει εκδρομή στα χιόνια.
0: Α, ήταν τραβηγμένο.
1: Ήταν τραβηγμένο το φιλμ. Το πήγαν από εδώ, το πήγαν από εκεί, γιατί ήταν πολύ φθαρμένο, όπως καταλαβαίνεις, μετά από τόσα χρόνια, 70 χρόνια σχεδόν.
0: Ναι.
1: Και τελικά καταφέραν και εκτυπώσαν τις φωτογραφίες.
0: Και...
1: μέχρι εδώ καλά. Η ίδια η εταιρεία.
0: Ο Έπστιν δεν ήταν μέσα.
1: Δεν ήταν μέσα ο Έπστιν, όχι.
0: Έλειπε.
1: Θα ήθελε, αλλά δεν ήταν.
0: Για πες.
1: Η εταιρεία λοιπόν ανέβασε στα social media και στο site της φωτογραφίας, αναζητώντας κάποιους που μπορεί να αναγνωρίσουν κάποιον συγγενή τους παλιό, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα δεν έχει εμφανιστεί κανείς, αλλά υπόσχονται ότι θα τους τα δώσουν. Θα τους δώσουν τσάμπα τις φωτογραφίες αυτός, έτσι. Τις οποίες δεν δίνουν σε αυτόν που το πήρε 13 δολάρια να το πουλήσει. Αλλά το βρήκα πάρα πολύ αστείο να βρεις ένα φιλμ 70 χρόνια μετά και να μπορείς να το εκτυπώσεις.
0: Okay.
1: Χιόνια, βουνά, μη φανταστείς.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, ναι. Επαναλαμβάνω.
1: Ναι.
0: Τζέφρις δεν ήταν.
1: Δεν ήταν. Ο κύριος Έπστιν εκείνη την εποχή ούτε ιδέα στον μπαμπά του δεν ήταν.
0: Λοιπόν,
1: τίποτα, τίποτα.
0: Δεν αξίζει μία.
1: Δεν αξίζει,
0: Τίποτα. Τζάμπα είναι.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, καλωσορίζουμε και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου, τι κάνεις?
2: Καλώς σας, Βασιλεία.
3: Γεια σας, παιδιά, καλώς σας βρίσκω.
1: Σε ακούμε.
3: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
3: Λοιπόν, η είδηση έρχεται από το Ποντίκι και λέει: το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας κινητοποίησε ένα ψάρι του είδους Lophotus lacepede που ξεβράστηκε στην παραλία του Μιλάτσο στη Σικελία. Το συγκεκριμένο είδος καταγράφεται εξαιρετικά σπάνια στη Μεσόγειο, με τους επιστήμονες να σπέφτουν στο σημείο για περαιτέρω μελέτη. Το εν λόγω ψάρι ανήκει στα μεσοπελαγικά είδη, τα οποία ζουν σε μεγάλα βάθη που κυμαίνονται από 200 έως 1000 μέτρα. Τις ώρες της ημέρας παραμένει στα βαθιά, προκειμένου να αποφύγει τους φυσικούς του θηρευτές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας μετακινείται προς πιο ρηχά νερά για να αναζητήσει τροφή. Όπως μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στο σημείο έφτασε ο βιολόγος Καρμέλο Ισγκρό, ο οποίος είναι διευθυντής και ιδρυτής του Μουζέο Del Mare di Milazzo. Το ψάρι βρέθηκε ζωντανό, αλλά σε κατάσταση σοκ, και κινητοποιήθηκαν ειδικοί για την περισυλλογή του. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να διασωθεί, το ψάρι δυστυχώς δεν επέζησε. Ωστόσο, η παρουσία του προσέφερε στους επιστήμονες μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για μελέτη. Το δείγμα πρόκειται να υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία και στη συνέχεια θα εκτεθεί στο ΜΟΜΑ, εντασσόμενο στη μόνιμη συλλογή του μουσείου. Στόχος είναι να αναδειχθούν τα μοναδικά χαρακτηριστικά του είδους και να φωτιστούν λιγότερο γνωστές πτυχές της ζωής που αναπτύσσεται στα μεγάλα θαλάσσια βάθη της Μεσογείου.
1: Τι σου κάνει αυτό το περιβάλλον, ρε παιδί μου? Πόσα πράγματα έχουν χαθεί, ε!
4: Έτσι θα μας χρησιμοποιείς και μας.
1: Έλα, σταμάτα,
4: να το ξέρεις.
1: Οκ. Τι, ας σας βάλω σε μουσείο?

0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Τώρα μας παίρνει εμάς τους δυο να το παίξουμε τέλος πάντων καψούλιδες για να ανεβεί η ακροματικότητα της εκπομπής.
1: Αν είναι να ανεβεί η ακροματικότητα της εκπομπής, με μεγάλη χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και δεν είμαστε μόνοι που θα το κάνουμε, θα το κάνουμε μεγάλη στάρ.
0: Πάμελα Άντερσον, Λίαμ Νίζον. Αυτός ο τελευταίος έχει μουρλωθεί τελευταία.
1: Ναι, αλλά είναι και μεγάλος άνθρωπος.
0: Τι έγραψε το magazine?
1: Λοιπόν, στην αρχή ήμασταν πριν από κάνα μήνα, ήμασταν όλοι πολύ χαρούμενοι. Ναι. Γιατί ο Λίαμ Νίζον και η Πάμελα Άντερσον ήταν σχεδόν ερωτευμένοι. Δηλαδή, τους έβλεπες και νόμιζες ότι θέλουν κρεβατοκάμαρα.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα όμως με το δημοσίευμα του TMZ, που είναι ένα πολύ έγκυρο κουτσομπολίστικο site, ναι, αυτό το story ήταν ένα καλωστημένο διαφημιστικό τρίκ για να προωθήσουν το Τρελές Σφαίρες 2.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα, όχι μόνο αυτό, αλλά το δημιούργησε η ίδια η εταιρεία, η Paramount, μαζί με, ναι, τις ομάδες PR των ηθοποιών, για εμπορικούς λόγους.
0: Μάλιστα.
1: Για να καταλάβεις, από τον Ιούνιο του 24,
0: ναι,
1: μέχρι και την, που τελείωσαν τα γυρίσματα, μέχρι και την περιοδία για την προώθηση της ταινίας τώρα,
0: ναι,
1: οι δυο τους δεν συναντήθηκαν καθόλου.
0: Μάλιστα. Αυτό ήταν για την προώθηση του Τρελές Σφαίρες 2.
1: Παίζεται τώρα.
0: Να
1: εδώ στην Αθήνα αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Να μην πω ότι κάνανε τρελές μπιπ και οι δύο. Εντάξει.
1: Δεν τους είχες, ε.
0: Όχι.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
3: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Να, νι, να, το παιδί μας κα... Νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι στην πόλη τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
5: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Αντένες FM 93,6.
8: Σειρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να είμαστε στη δεύτερη ώρα, φίλες και φίλοι. Δύο στην τιμή του ενός. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξενόπουλος. Εδώ. Είσαι έτοιμοι να φύγουμε για τη δεύτερη ώρα?
1: Έτοιμοι, πανέτοιμοι.
0: Φύγαμε, παιδιά, όλο ταχώς.

0: Τώρα, εσύ που έχεις τέλος πάντων αχαλήνωτη φαντασία,
1: ναι,
0: και σαν γυναίκα τέλος πάντων μπορείς να σκεφτείς έτσι. Εγώ νομίζω ότι αν κάτσεις και ζωγραφίσεις κάποια τερατάκια και καταφέρουμε να τα φτιάξουμε κούκλες και καταφέρουμε να τα περάσουμε στο εμπόριο,
1: ναι,
0: θα οικονομήσουμε φράγκα τρελά.
1: Αρκεί να έχουμε γελίο όνομα όπως το Λαμπούμπου.
0: Μάλιστα, εμείς θα τα πούμε αλλιώς.
1: Ναι, θα τα πούμε, ναι, αλλιώς, αλλά πρέπει να είναι τόσο χαζό.
0: Ναι, θα τα πούμε Μποκού Μπερντέ. Γελάει. Το λέμε αυτό γιατί ο κύριος Wang Ning είναι αυτός που έφτιαξε τα Λαμπούμπου, τα ξέρετε, τα τερατάκια, τα λούτρινα, τα οποία τέλος πάντων είναι...
1: Μιλάμε ότι τα έχουν στην τσάντα τους από το Hollywood, ναι, μέχρι την αγγλική οικογένεια, τη βασιλική.
0: Άντε, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι πάνω-πάνω, ναι, η πιο χαμηλή.
0: Α, η πιο χαμηλή. Οι άλλοι ίσως οι πάνω-πάνω βλέπουν ίσως και κάποια ομοιότητα, ας πούμε.
1: Για την Καμίλα λες πάλι, το ξέρω.
0: Ονόματα δεν λέμε... Οικογένειες δεν θίγουμε.
1: Είδες όμως η εταιρεία Pop Mart, ναι, 250% επάνω έχουν αυξηθεί τα έσοδα.
0: Αμέ, τι νόμισες.
1: Ωραία, μάνα
0: μου. Ο κύριος Wang Ning,
1: ναι,
0: έφτασε, είναι αυτός ο διευθύνων σύμβουλος, ναι, έτσι, 27,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Τι είπες τώρα.
0: Είναι ο 10ος πλουσιότερος αυτή τη στιγμή Κινέζος.
1: Οι άλλοι 9 τι παιχνίδια κάνουν.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Okay.
0: Τι παιχνίδια. Στην κυριολεξία είτε μεταφορικά.
1: Σωστό.
0: Εντάξει. Λοιπόν...
1: Δεν ψηφίζω Λαμπούμπου εγώ, συγγνώμη, δηλαδή θα στεναχωρήσω πολύ κόσμο.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, γούστα είναι αυτά. Τα στοιχεία για τα λεφτά του Wang έρχονται από το Bloomberg, έτσι.
1: Έτσι. Ναι. Α, σοβαρή πηγή, ναι, εντάξει.
0: Θα μπούμε κι εμείς εκεί, με τα Μποκού Μπερντέ.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Ετοιμάζω τώρα, σχεδιάζω.
0: Να σε δω, να σε χαρώ.

0: δεν φταίνει που βγάζουν λεφτά από τους ρόλους που παίζουν.
1: Βγάζουν λεφτά, τα πολλά δεν τα βγάζουν από εκεί.
0: Τα βγάζουν από το.
1: Από τα γύρω-γύρω.
0: Έτσι, από το overvoice που κάνουν. Έτσι. Να πούμε, overvoice, κάποιος δανείζει τη φωνή του σε ένα animation, ας
1: έτσι,
0: πούμε.
1: Σε έτσι, animation, σε ένα παιχνίδι, θα τα δούμε τώρα.
0: Για πες.
1: Επειδή εγώ είμαι περισσότερο οπαδός του Keanu Reeves από τον Brad Pitt, να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι.
1: Αγαπώ τους μελαχρινούς.
0: Ναι.
1: Θα σου πω ότι έχω δει όλες τις ταινίες του John Wick, που εσύ μπορεί να. Δεν ξέρω αν τις έχεις
0: John
1: δει.
0: Wick, John Wick.
1: John Wick είναι ταινίες που ναι, έχουν ναι, να κάνουν με έναν τύπο, τώρα πώς να σου εξηγώ, ο οποίος είναι επαγγελματίας δολοφόνος και τα είχε παρατήσει και με το ζόρι τον ξαναβάλαν πάλι μέσα στο παιχνίδι και μη ναι, σου λέω τώρα.
0: Εγώ δεν βλέπω τέτοια.
1: Δεν βλέπεις τέτοια, το ξέρω, εγώ τα έχω δει όλα. Θα γίνει λοιπόν και game ο John Wick.
0: Ναι.
1: Ποιο όμως είναι το σημαντικό σε αυτήν την ιστορία και γιατί το λέω. Ναι. Επειδή σε αυτό το game έχουν εμπλακεί σοβαρά και ο Keanu Reeves, ο οποίος θα δανείσει τη φωνή του, και ο σκηνοθέτης των περισσότερων, γιατί είναι 3-4 τα John Wick, δεν είναι ένα, ο Τσαντ Σταχέλσκι, διότι θέλουν να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά και στο ύφος, ακόμα και οι χορογραφίες, ο τρόπος που μάχονται οι πρωταγωνιστές ο ένας με τον άλλο. Και αυτό δείχνει ότι το franchise αυτό θα είναι λίγο παραπάνω σε ποιότητα από ό,τι θα περίμενε κανείς. Βέβαια, να πω σε όλους τους οπαδούς, που δεν είναι λίγοι, ότι το παιχνίδι αυτό είναι prequel, δηλαδή εμείς δεν βλέπουμε τη συνέχεια των ταινιών, βλέπουμε το πριν των ταινιών.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι θα εξερευνήσουμε και το παρελθόν του John Wick που πολύ μας αρέσει.
0: Και θα ακούγεται η φωνή του Keanu Reeves.
1: Αχ, θα ακούγεται η φωνή του John. Του John Wick ως Keanu Reeves, ναι.
0: Του Keanu Reeves.
1: Έχω χαρά μεγάλη.
0: Okay. Τα λεφτά ποιος θα τα πάρει?
1: Ο Keanu θα τα
0: εντάξει,
1: πάρει.
0: Και γι' αυτό να έχεις χαρά,
1: Γι' αυτό δεν έχω χαρά, αλλά τέλος πάντων μπράβο.
0: Μπράβο, Άννα μου, μπράβο.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
2: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
1: Ένας χρόνος χαρές.
2: Ένας χρόνος αγωνίες.
1: Ένας χρόνος επιτυχίες.
2: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
1: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
2: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
1: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
1: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
2: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
1: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
2: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
1: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
2: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
2: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
1: Σας περιμένουμε.
2: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Στις 7 Σεπτεμβρίου του 1996, σαν σήμερα, η παγκόσμια μουσική βιομηχανία κλονίστηκε από τη δολοφονία του ράπερ Tupac. Το γεγονός αυτό σημάδεψε ανεξίτηλα τη rap σκηνή των 90s. Την ίδια ημέρα του 1949 γεννήθηκε η τραγουδίστρια που ερμήνευσε το I Will Survive, η disco diva Gloria Gaynor, και βάλε φωτιά στις δισκομπάλες όλου του κόσμου. Φωτιά στις μπάλες σκέτο έβαλε και ο θρυλικός Πελέ, βάζοντας το πρώτο του γκολ με τη Σάντος το 1956 σαν σήμερα, και ενώ ήταν μόλις 16 ετών. Γκολ στον πλανήτη μας ευτυχώς δεν έβαλε ο αστεροειδής 2014 Ερσή, ο οποίος πέρασε ξυστά από τη Γη το 2014 σαν σήμερα.
4: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Σειρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, τώρα τι να σου πω. Okay, δηλαδή το λέει και η επιστήμη, ρε παιδί μου, ότι οι άντρες είναι οι πιο ευνοημένοι όσον αφορά τέλος πάντων το σώμα τους, τη διάπλασή τους.
1: Άμα το λέει η επιστήμη, Λία μου, υποκλεινόμαστε.
0: Συγγνώμη, εσύ το έφερες εδώ, εσύ πες μας.
1: Λοιπόν, έγινε μια μελέτη, ναι, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε τα δύο φύλλα.
0: Μάλιστα.
1: Εξωτερικά, έτσι, ναι, πώς εξελίχθηκαν τον τελευταίο αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Και βγαίνει από εδώ, επειδή έχει αλλάξει ο τρόπος της διατροφής μας, ναι, όλοι τρώμε πιο σωστά, έχει, ναι, αλλάξει ο τρόπος που αθλούμαστε,
0: ναι,
1: όλα έχουν παίξει ρόλο στη σωματική μας διάπλαση. Και βγήκε λοιπόν από το Πανεπιστήμιο του Ροχάμπτον ότι οι άνδρες αύξησαν το ύψος τους κατά 4 εκατοστά.
0: Okay, μ' αρέσει.
1: Και το βάρος τους κατά 6,5 κιλά.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Ενώ οι γυναίκες κατά 1,7 εκατοστά. Και
0: πάλι
1: κατά 2,7 κιλά. Όπως βλέπεις, και οι δυο μας πιο πολύ πήραμε, δεν το πήραμε, boy.
0: Ναι, το πήραμε
1: λιγότερα
0: στο πλάτος.
1: Το πήραμε στο πλάτος.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αλλά,
0: ναι,
1: αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι αυτό που δήλωσαν οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Ροχάμπτον, ότι η σεξουαλική επιλογή,
0: mm-hmm,
1: όπως και οι βελτιωμένες συνθήκες, όπως σου είπα πριν, συνέβαλαν στην εξέλιξη ανδρικής και γυναικείας σωματικής διάπλαξης. Τι θέλω να πω με αυτό.
0: Ναι.
1: Εμείς οι γυναίκες,
0: ναι,
1: σας θέλουμε,
0: ναι,
1: λίγο πιο fit.
0: Fit.
1: Όχι, ναι, τόσο fit, όσο πιο να φαίνεστε δυνατοί και γεροί.
0: Μας.
1: Μπορεί να έχετε και λίγο μπάκα, δεν λέω. Αλλά να είστε λίγο πιο. Να μην είστε Τίμωτη Σαλαμέ.
0: Απαπα.
1: Κατάλαβες, θέλω να πω.
0: Απαπα.
1: Όχι απολυφάδι, ας πούμε.
0: Απελθέτω, απελθέτω.
1: Και γι' αυτό,
0: ναι,
1: οι άντρες προσέχουν, το είχαμε πει και για έναν άλλο λόγο, για τους,
0: ναι,
1: εργένιδες,
0: ναι, ότι προσέχουν οι εργένιδες πολύ περισσότερο.
1: Οι άντρες λοιπόν προσέχουν ώστε να φαίνονται δυνατοί, mm-hmm, σωματικά,
0: ναι,
1: ενώ οι γυναίκες να είναι πιο προσεγμένες, πιο όμορφες και πάντα νέες.
0: Αλίμονο τώρα, για όνομα του Θεού. Βέβαια δεν ξέρω οι μελέτες αν έχουν γίνει σε κάποια άλλα θέματα, όχι μόνο στη σωματική διάπλαση, αλλά τέλος πάντων το τι κρύβουμε και μέσα στα ρούχα μας, μην πάει το μυαλό στο πονηρό.
1: Γιατί τι άλλο κρύβουμε εκτός από το πονηρό?
0: Υπάρχει εσωτερική τσέπη που είναι το πορτοφόλι.
1: Είναι πονηρό το πορτοφόλι.
0: Α, μπράβο.
1: Πονηρός είναι ο τρόπος που τα παίρνουμε χωρίς να μας δούνε. Το πορτοφόλι είναι μια χαρά.
0: Σωστή.
1: Νόμιμο.
0: Σωστή.
1: Πρέπει να σου πω.

0: Να λοιπόν που φτάσαμε σχεδόν στο τέλος και για σήμερα.
1: Ω, στο καλύτερό μου.
0: Απομένει η μουσική ενότητα της Δευτέρας που είναι τα live. Και σου έχω το live, μάλλον την performance,
1: ναι,
0: την ζωντανή που έκανε η Olivia Dean,
1: ναι,
0: κατά τη διάρκεια των φετινών Grammy του 2026 που κέρδισε και
1: εξαιρετική πιτσιρικά.
0: Ο Olivia Dean λοιπόν, Man I Need, πήρε το βραβείο Grammy για τον καλύτερο πρώτο εμφανιζόμενο καλλιτέχνη. Ναι. Είχε ξεκινήσει από πιτσιρίκα αυτή.
1: Βεβαίως.
0: Στο δημοτικό σχολείο είχε αρχίσει να τραγουδάει έτσι με τα παιδάκια και τα λοιπά. Και μάλιστα σε μια παράσταση που ανεβάσανε το Άνι.
1: Το γνωστό.
0: Ναι, τραγούδισε και το Tomorrow. Και μάλιστα θυμάται ότι ήταν τόσο πολύ νευρική και είχε τόσο πολύ μεγάλο άγχος και τα λοιπά που, ναι, το κοριτσάκι είχε γυρίσει την πλάτη.
1: Το γλυκό μου το παιδί.
0: Έκλαγε.
1: Έκλαιγε και τραγούδισε.
0: Λοιπόν, μέχρι την ηλικία λέει των 8 ετών ήξερε ότι ήθελε να γίνει τραγουδίστρια και καλά έκανε που έγινε. Ναι. Αν και ήταν αρκετά ντροπαλή. Ήταν ένα από τα μαύρα λίγα κορίτσια στο σχολείο της, μιγάς.
1: Ναι, μιγάς.
0: Και αντιλαμβάνεσαι ότι το bullying έπεφτε
1: σύννεφο.
0: Έτσι. Παρόλα αυτά, στην ηλικία των 15 ετών έγινε δεκτή από το Bridge School, ένα σχολείο καλών τεχνών, ας,
1: ναι,
0: το πούμε,
1: βεβαίως,
0: έτσι. Και από εκεί άρχισε να ξεδιπλώνει την καλλιτεχνική της αυτή και έφτασε μέχρι εδώ. Μπράβο της, λοιπόν. Πάμε.
1: Πάμε.

0: φτάσαμε στο τέλος για σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν παρόν λίγο και ο διευθυντής παραγωγής.
1: Λίγο τώρα, όσο πατάει η γάτα και εσύ μην τρελαίνεσαι.
0: Ο οποίος τα αυτιά μας δεν έπαυσε να...
1: Μόνο στα δικά μας, πως τον έχουν ακούσει και όλοι όσοι μας ακούνε, δεν ξέρω.
0: Δεν πειράζει, ας καταλάβουν και λίγο.
1: Τι περνάμε.
0: Τη φωνή του, έτσι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Δύο στην τιμή του ενός για σήμερα Δευτέρα. Τέλος μαζί σας, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος. Νερό και αλάτι ότι είπαμε.
1: Νερό και αλάτι ότι είπαμε και ξανά πάλι εδώ αύριο.
0: Φιλιά πολλά.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 9.

0: τώρα.
1: Θέλω Μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
2: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
4: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας?
5: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
6: Energon Constructions and Consulting Engineers.
7: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon.
8: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμός στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
9: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
10: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
9: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
10: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
9: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήτη 4, Καστοριά.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
9: Μαθηματικά στην πράξη.
10: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
11: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
12: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
0: Νομίζεις ότι τελείωσε?
13: Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
14: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
15: New Music Show, το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
16: Αντένες FM 93,6.

Κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Και σήμερα εδώ στο 7ο ξημέρωμα του Σεπτεμβρίου. Είμαστε Σεπτέμβριο, δεν θέλω να το ξεχνάμε. Σιγά σιγά να μαζευόμαστε. Λίγα λεπτά μετά τις 9 φτάνουμε μέχρι μεσημεράκι. Και για την επικοινωνία μας 86 40 και 50, τα Facebook, τα Messenger, τα SMS και τα Instagram, τα email για να πάρουν φωτιά. Φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα τη μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχά.

0: Ε, κοριτσάκι, let's go, let's go, παιδιά, let's go, let's go. Τι κάνεις?
1: Καλά εσείς?
0: Καλά κι εμείς.
1: Μπράβο.
0: Ε, Δευτέρα, ε.
1: Δευτέρα, ναι.
0: Ε, να πάρεις.
1: Και τι Δευτέρα?
0: Δευτέρα Σεπτεμβρίου, πω.
1: Δευτέρα μετά το τελευταίο καλό Σαββατοκύριακο για θάλασσα.
0: Γιατί το λες αυτό, γιατί το λες αυτό?
1: Εντάξει, ίσως και το επόμενο να είναι για κάποιους.
0: Και το επόμενο, γιατί όχι, δεν καταλαβαίνω.
1: Για μας ήταν σίγουρα το τελευταίο.
0: Ήταν το τελευταίο Σαββατοκύριακο, Χελένα. Το άλλο Σαββατοκύριακο, Χελένα, πού θα είσαι άραγε?
1: Όχι σε θάλασσα πάντως.
0: Α, θα σε Καστοριά?
1: Όχι.
0: Α, όχι.
1: Θα πάω να δω τα ημισκούμπρια, 30 χρόνια επιτυχίες.
0: Θες να σου δώσω και το δίσκο με την κονσέρβα το πρώτο να μας τον υπογράψουν?
1: Άμα καταφέρω να φτάσω μέχρι εκεί.
0: Έλα ρε που δεν θα φτάσει.
1: Έχω και τα θέματα μου με τον κόσμο ρε φάδερ, πώς θα χωθώ εκεί.
0: Να πάρει ευχή, να πάρει. Ξέρεις τι είναι ωραία να έχουμε αυτό το πρώτο δίσκο? Το πρώτο δίσκο ρε παιδιά, βινήλιο λέμε τώρα. Υπογεγραμμένο από το Μυθριδάτη.
1: Το πάρω μαζί μου.
0: Ε, θα το πάρεις μαζί σου. Μόνο το εξώφελο θα σου δώσω, γιατί είσαι εσύ κάνει να μου σπάσει το βινήλιο.
1: Με τόσο κόσμο πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να σπάσει, να μην φταίω εγώ. Να μην πληρώσω άδικα.
0: Μπράβο, άμπραβο.

0: Σήμερα περιμένω τον κύριο Παοκζή. Του στείλα μήνυμα χθες. Όταν έχασε το πέναλτι ο Ταβόρδας. Και του λέω έτσι πως πάντα πράγματα. Σας λυπάται και ο Θεός, σας λυπάται και ο Ταβόρδας. Παναγία μου, χαμός. Stay the night. Με Τσικάγο, Τσικάγο γίναμε, Τσικάγο. Έλα ρε μένει αγαπημένη. Καλημέρα μου στη Μένη. Τι μας λέει εδώ η Μένη?
1: Μας λέει.
0: Μοσχοβολάει για σεμί, βασιλικός και δυόσμος. Μες στη δροσιά του πρωινού, όμορφος που είναι ο κόσμος.
1: Ωραίο.
0: Μπράβο ρε. Αυτά τα στιχάκια που τα θυμάμαι από μικρό παιδί, που τα έχει στο ημερολόγιο η μάνα μου, που για οποίο έχει στιχάκι. Είχατε τέτοια ημερολόγια, παιδιά?
1: Εμένα όταν είχα φύγει στην
0: από
1: Κύπρο.
0: Από τότε τα αγαπάω αυτά τα στιχάκια.
1: Όταν είχα φύγει στην Κύπρο, μου είχε δώσει ένα στιχάκι κυπριακό και το έχω ακόμα.
0: Έλα, ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε, ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, ρε, Αργύρι Driver. Έλα, ρε, παλιό Κωνσταράζη. Πάμε σήμερα και αύριο, παιδιά. Θα πας παλιό Κωνσταράζη, Έλενα?
1: Θα δούμε τώρα.
0: Όχι ρε Έλενα, εντάξει.
1: Έχει και χιλιόδεντρο σήμερα ρε παιδιά.
0: Έχει
1: τα ειδόνια.
0: Χιλιόδεντρο και τυχιό νομίζω.
1: Ναι βεβαίως.
0: Τι και θα γίνει τώρα? Κάπως πρέπει να τα συνδυάσετε. Πρέπει και δεν γίνεται. Πρέπει να πάτε παντού. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα. Καλή εβδομάδα με υγεία. Η Παναγιά να μας βοηθάει παιδιά. Ο Αργύρης πάντως ο driver θα είναι παλιό Κωνσταράζη 1000%.
1: Ναι εντάξει.
0: Εντάξει. Ο Στράτος. Α, ο Στράτος. Μεγάλα ρεπορτάζ ο Στράτος στο, πώς το είπαμε αυτό, Super Cup. Τελικά κέρδισε η Καστόρια παιδιά, 2-0. Χαιρετούμε και τον κύριο Στράτο. Γενέθλια αύριο έχει η μάνα Παναγιά. Την προσκυνούμε ταπεινά και τη ζητούμε πάντοτε να μας χαρίζει υγεία. Μπράβο ρε Στράτο. Αυτό είναι το μόνο που θέλουμε πάντα από την Παναγιά. Η Παναγιά πάντα μαζί μας. Ειρηνάκι μας, πώς περάσατε ρε Ειρηνάκι, πώς περάσατε?
1: Δυσπήλιο,
0: Δυσπήλιο. Καλημέρα, Χρήστο Έλενα, καλημέρα σε όλη την πόλη. Γεια σας κυρία Ειρήνη, γεια σας. Ελπίζω όλα καλά Δυσπηλίων, Δυσπηλίων. Και άλλες εκδηλώσεις τώρα κοντά στα, στα κοντά μάλλον για Δυσπηλίο, έτσι. Θα μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό.
1: Ναι, ωραία.

0: Για να πάρω εγώ τη γραμμούλα μου. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Να το να το Ειρηνάκι.
2: Πόση πατάτα καθάρισες και τηγάνισες?
0: Όχι, δεν τηγάνισε, δεν καθάρισε, μόνο τηγάνισε.
1: Γεια, γκαντέμισα είμαι, αρρώστησα και δεν πήγα καθόλου.
0: Όχι ρε, όχι ρε, όχι.
1: Ήταν πολύ ωραία εκδήλωση, παιδιά.
2: Να σου πω, πολύ παρέα μαζί μας κάνεις με την κατεμιά. Κόπεις την παρέα μαζί μας.
0: Αλήθεια λες τώρα ρε.
1: Αλήθεια.
0: Μα εκεί τη μέρα βρέθηκες να αρρωστήσεις κι εσύ.
1: Άντε, άντε, άντε.
2: Και το περίμενε τόσο το Ειρηνάκι μου.
0: Μόνο το περίμενε, μόνο το περίμενε.
1: Εκπαιδεύτηκα πολύ γιατί έχω πολλά χρόνια στο σύλλογο, πρώτη φορά που δεν ήμουν.
0: Πρώτη φορά.
2: Να πάρει ευχή.
1: Ήταν πολύ ωραία, περάσαν πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία εκδήλωση.
0: Κάτσατε μέχρι αργά.
2: Οι υπόλοιποι δηλαδή.
1: Μέχρι 2,5-3 η ώρα.
0: Ωπα, ωραία, ωραία, μια χαρά, μια χαρούλα. Μια χαρούλα. Α, και του χρόνου, άλλη εκδήλωση έχουμε. Άλλη εκδήλωση έτσι να χορέψουμε, έχεις τα κοντά τώρα, όχι?
1: Τελειώσαμε τώρα, μετά τα Χριστούγεννα.
0: Τώρα ξέρεις, έχει ακόμη την άλλη την εκδήλωση που θα παρουσιάσουμε τον. Πες το, τον προλιμνέο οικισμό.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Μας κάνουν και. Επιτέλους, να καθαρίσουν εκεί τα μέρη. Αμάντια.
0: Πολύ ωραία εκδήλωση και θα σας πούμε πολλά πράγματα γιατί θα έχουμε μια αναπαράσταση ουσιαστικά.
1: Ωραία, ωραία.
0: Θα δούμε πώς ζούσαν αυτοί οι πρόγονοί μας εκεί. Εντάξει.
1: Ξέρετε πιο πολύ, πήρα να σας πω καλημέρα και ναι, να πω και για την εκδήλωση, αλλά έχουμε 2 μήνες
0: ναι,
1: δίπλα από το σπίτι μου. Δεν έρχονται να κάνουν το νερό, τρέχει 2 μήνες.
0: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι, δώσε στίγμα. Ο κύριος Τόσκος ακούει, δώσε μας στίγμα ακριβώς που είναι το σπίτι.
1: Είναι 25 Μαρτίου, Πέμπτη Πάροδος.
2: 25 Μαρτίου.
0: Πέμπτη Πάροδος, 25 Μαρτίου. Δηλαδή αν το πούμε έτσι στη ΔΕΙΑΚ θα καταλάβουν ή πρέπει να τους πούμε τίποτα άλλο που να, είναι, να κάνει μπάμ εκεί στη γειτονιά?
1: Τους έχει ειδοποιήσει πολλές φορές, δεν είναι ωραίο που το λέω, αλλά λοιπόν, μας αναγκάζουν.
0: Λοιπόν, δηλαδή, δώσε ξανά 25 Μαρτίου, Πέμπτη Πάροδος για να το σημειώσω.
1: Δυσπηλιό.
0: Ναι, από
1: ναι,
0: τι
1: ναι,
0: τρέχει
1: ναι,
0: το νερό εκεί?
1: Έσπασε κάποιο σωλήνας.
0: Α, τρέχει στον στο δρόμο γενικά, βγαίνει από μέσα.
1: Ναι, ο δρόμος αυτός είναι υγρός και ένας γείτονας τους πήρε 2-3 φορές. Έχουν έρθει, δουλέψαν και στο δυσπηλιό, πήγε, τους είπε ελάτε, ναι, θα έρθουν και ακόμη έρχονται.
0: Αυτά πότε γινόταν?
1: Έχει πολύ καιρό βρε Χρήστο, ένα δίμηνο έτσι.
0: Λοιπόν, υπόσχομαι να σου τελειώσω τη δουλειά εντός της εβδομάδας.
1: Μα κάνουν, λέει, κάντε οικονομία στο νερό. Ποιο νερό, αυτό κάνει
0: λοιπόν,
1: συνέχεια.
0: Θα σου τελειώσω δουλειά εντός της εβδομάδας.
1: Να είστε καλά, δηλαδή ντρέπομαι που το δημόσιο πρέπει να βάλουμε ένα ραδιόφωνο για να μας εξυπηρετήσει.
2: Και εμείς. Μην νομίζεις.
0: Και εμείς έχουμε και άλλες δουλειές, αλλά... για τα φιλαράκια μας τι να κάνουμε τώρα. Αν τρέχει το νερό στο δρόμο, δεν γίνεται αυτό.
2: Δεν θα πρέπει να το κάνουμε και εμείς το κανονικά, αλλά τι να κάνουμε.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν,
1: πρέπει,
0: 25
1: ναι,
0: Μαρτίου, Πέμπτη Πάροδος είπαμε. Ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τελείωσε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Πώς έλεγαν παλιά οι πολιτικοί, τελείωσε. Τελείωσε.
2: Και να μας πάρεις να μας πεις τι απόγεινε.
0: Άμπραβο.
1: Βεβαίως θα σας πάρω.
0: Βεβαίως. Εντάξει.
1: Θα ευχαριστήσω εσάς.
0: Παρακαλώ. Όχι, ρε, εμείς δεν θα κάνουμε τίποτα. Οι άλλοι που θα δουλέψουν θα κάνουν.
1: Γεια.
2: Άντε, Ειρηνάκι μου.
0: Αν περιμένεις από μένα να έρθω να το φτιάξω, πάει. Θα κάτσει μια ζωή εκεί.
1: Πάμε και ο και θα γίνει.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, μπράβο. Εντάξει.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Άντε, άντε, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Παρακαλώ, κυρία
2: να
0: Ελένα.
2: Πάμε λίγο και στους χορηγούς μας.
0: Βίνους,
2: και μάλιστα,
0: μπανάνα, ράμα.
2: Ναι, και μάλιστα έχουμε, φίλους από τα παλιά.
0: Δηλαδή,
2: σήμερα ξανά κοντά μας.
0: Τι έγινε?
2: Με αναγέννηση θα ξεκινήσω. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στον αγαπημένο μας αθλητικό σύλλογο ΤΑΕΚ Βοντό Αναγέννηση, παιδιά. Είναι εντελώς δωρεάν η εγγραφή σας όπως κάθε χρόνο. Όπως επίσης δώρο είναι και ο πρώτος μήνας γνωριμίας με το άθλημα και με το σύλλογό μας. Γιατί θέλουμε τα παιδιά σας να έρθουν να γνωρίσουν το άθλημα και να δούμε αν πραγματικά το αγαπάνε και αν τους ταιριάζει. Θα βρείτε επίσης και ειδικές προσφορές σε αδέρφια. Θα λειτουργήσουν τμήματα παιδικό από 4 ετών, εφηβικό και αγωνιστικό. Τα παιδιά συμμετέχουν σε επιδείξεις, σε αθλητική κατασκήνωση, σε αθλητικά κάμπ και προπονητικές ημερίδες, καθώς και σε εθελοντικές δράσεις. Από πέρυσι έχουμε συμμετοχές και σε αγώνες, έτσι, με πολύ σημαντικές διακρίσεις. Όπως επίσης ο σύλλογος μας πια είναι και μέλος της ελληνικής ομοσπονδίας ΤΑΕΚ Βοντό. πάρα πολύ σημαντικό και αυτό για την πορεία των παιδιών. Τα παιδιά μέσω του Taekwondo αλλά και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση, μαθαίνουν την αυτοπιθαρχία, αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοεπεποίθηση, διδάσκονται τον σεβασμό και την ευγένεια, μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και δημιουργούν φιλίες φυσικά. Και εννοείται ότι περνάνε και τον χρόνο τους όμορφα. Οι εξετάσεις για τις ζώνες γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα, αλλά τα παιδιά έχουν και την κορυφαία προπονήτρια, έτσι, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα. Τη μία και μοναδική Μαρία Δούκα. Οι εγγραφές λοιπόν ξεκίνησαν καθημερινά 4.30 με 10 στη Λεωφόρο Γουναράδων απέναντι από τα Τζάμπο και σας δίνω και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας 6934 9332 25. Καλή αρχή, καλή χρονιά. Παιδιά, καλή σχολική χρονιά πρέπει να ευχόμαστε σιγά σιγά από την εβδομάδα, την Παρασκευή. Ανοίγουν τα σχολεία.
0: Είναι η εβδομάδα, παιδιά, που ανοίγουν σχολεία. Αν είναι δυνατόν.

0: Bananarama, Venus. Χορτάσαμε μπάλες θες, χορτάσαμε μπάλες παιδιά. Ποιος είναι πρώτος στη βαθμολογία, Γελένα?
1: Πρώτος στη βαθμολογία ποιος είναι, δεν ξέρω.
0: Πανετολικός.
1: Κάποιον είπαμε, μια ομάδα τέτοια.
0: Χαιρετώ τον Χρήστο Μαρινέλη, την καλημέρα μας Χρήστο. Καλημέρα σε όλα τα στρατόπεδα μας, καλημέρα στους φαντάρους μας, εντάξει. Όλα αυτά να τα λέμε, κυρία Έλενα.
1: Ναι.
0: Κίντιλα, SOS.
1: Βέβαια να σου πω ότι και το παρακαλώ. Άλλο χθεσινό μας ρεπορτάζ επιβεβαιώθηκε. Ποιο? Όντως στο γήπεδο των Μανιάκων εκεί πέρα έρθει,
0: ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός και λάμω πρόβλητος. Παναθηναϊκός έχει πάει και έχει γράψει και όλο το...
0: Ναι. Κοίταξε, δεν μπορούν να γράφουν μόνοι Ολυμπιακοί. Κάπου πρέπει να πάμε και εμείς να γράψουμε.
1: Ξεσπάστε κι εσείς.
0: Γράψαμε κι εμείς όλο το κλειστό εκεί των Μανιακών.
1: Ναι, ναι,
0: το πέρα ως πέρα.
1: Μας είχαν στείλει κάποια φωτογραφία χθες. Τώρα επιβεβαιώθηκε. Έστειλα και στο. Μίλησα και με τον κύριο Βασιλιάδη.
0: Πολύ δουλειά έχει ο Πέλκας.
1: Ο κύριος Βασιλιάδης μου ξανά στείλε πίσω και αυτό στη δική του φωτογραφία. Το δικό του.
0: Όντως λοιπόν. Ναι, παιδιά, δεν μπορεί να κάνουν κουμάντο οι Ολυμπιακοί, έχουν βάψει τα πάντα. Κάτι πρέπει να βάψουμε κι εμείς.
1: Πάντως λέει ότι από τις πρώτες πληροφορίες μαθαίνουμε ότι δεν ήταν Καστοριανοί αυτοί που
0: έγραψαν. Τι ήτανε.
1: Κοίταξε τώρα στον τοίχο, φαίνεται ότι γράφει κάτι για Λευκωσία.
0: Λευκωσία, μπράβο. Νικόσια. Λευκωσία, ωραία Λευκωσία.
1: Να σου θυμίσω ότι κι άλλη μια φορά όταν είχαν έρθει ένα σχολείο Κυπριακό, είχε βάψει προς τα κάτω, προς το γύρο της Λίμνης. Προς τη

0: Κάπως πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει πινακίδα, δεν βλέπουμε τα σήματα. Τι γράφουν τα σήματα, ούτε καν η Καστοριά δεν φαίνεται ότι μπαίνει στην Καστοριά.
1: Καλά, αυτό ποια είναι.
0: Τι συμφέρει περισσότερο, να αλλάξει πινακίδες ή να τις ξεβάψεις?
1: Δεν ξέρω. Πιστεύω να τις ξεβάψεις.
0: Σοβαρά?
1: Ε, ναι, μωρέ.
0: Σίγουρη.
1: Ένα πανάκι. Εμένα μου έρχεται κάθε φορά που
0: με
1: τα βλέπω
0: πανάκι.
1: Αυτά.
0: Παιδιά,
1: μου έρχεται να κατέβω και
0: έχουμε,
1: να το ξεβάψω.
0: Έχουμε δώσει μια είδηση τις προηγούμενες μέρες ότι τουρίστες, σε ποιο μέρος ήταν?
1: Νομίζω στην Ικαρία.
0: Στην Ικαρία πήραν οξυζενέ και πανάκια και καθάριζαν τις πινακίδες.
1: Θα ρωτήσω τον brother, αν έχουμε κανένα υλικό που ξεβάφει, τουλάχιστον την πινακίδα.
0: Ο brother θα ξέρει, θα ξέρει αυτό.
1: Τουλάχιστον την πινακίδα αυτή στην είσοδο της πόλης, να λένε να καταλαβαίνουμε πού έρχονται οι άνθρωποι. Θα πάτε να ξεβάψουμε μάτι.
0: Πού θα πάει ο father σήμερα, κυρία Ελένα, πού θα πάει ο father?
1: Θα πάει στη Θεσσαλονίκη με μεγάλη τομονά.
0: Έτσι. Σαλόνικα σήμερα ο φάδερος. Θες να έρθεις να μου κάνεις παρέα?
1: Δεν μπορώ, σου είπα.
0: Να πάρει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Νάτος ο Μάκης, πρωτοκορυφαίος παοκτζής. Συγχαρητήρια για την νίκη σας. Δίκαια, αλλά μην κάνετε και τόσο φανερό ότι θέλετε να μπείτε πρωταθλητές στο νέο σας γήπεδο. Μα θα μπούμε πρωταθλητές. Τα...
1: Μέχρι
0: και το
1: Μέγκα
0: χθες.
1: Στάσουρε, γιατί να μην το κάνετε φανερό?
0: Μέχρι και το Μέγκα χθες είπε ότι φέτος πάνε για πρωτάθλημα η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Ε?
1: Ναι.
0: Εσείς θα το πάρετε, λέει, το πρωτάθλημα φέτος. Παίξτε στο στοίχημα ό,τι έχετε και δεν έχετε. Όσο για τον Ηρακλή που δεν έχει δει η Έλενα κάτι γραμμένο, ας πάει μια βόλτα στο καπί να δει. Καλά, έγραψε στο καπί, ρε Έλενα.
1: Εγώ ήμουν.
0: Στο καπί, ρε, γράψτε για τον Ηρακλή. Πού θα γράψει για τον Ηρακλή?
1: Δεν χρειάζεται, είπατε, παιδιά.
0: Μπράβο, άκρη.
1: Πού να πάω να γράψω?
0: Πω, πω. Ναι, ναι, σωστά. Ο Ηρακλής δικαιούται να πάει να γράψει το καπί.
1: Ναι.
0: Για να τα λέμε και σωστά.

0: Άρα λες ότι τα έγραψαν Κύπροι οι Παναθηναϊκοί αυτά,
1: κοίτα,
0: έτσι.
1: Φαίνεται ότι γράφει Λευκωσία. Τώρα να μην πω ότι τα έγραψαν Κύπροι, δεν ξέρω.
0: Θα είναι από το σύνδεσμο Λευκωσίας. Λοιπόν, Summer Radio, για πόσο ακόμα. Τσουτίνιασα! Τσουτίνιασα!
2: Αντένες. Summer Radio.
1: Ξέρεις, η θάλασσα είναι τώρα πιο ζεστή.
0: Αλήθεια λες.
1: Τώρα είναι πιο ζεστή, αλλά είναι δύσκολο το πώς βγαίνεις.
0: Εγώ θα προτείνω τον brother σήμερα το εξής. Αυτός μαγιό έχει. Θα πάρω κι εγώ ένα μαγιό.
1: Πάρε.
0: Θα πάμε Θεσσαλονίκη. Θα τον παραλάβω. Θα πάμε να ρίξουμε ένα μπάνιο στον Πλαταμό να είναι η πόρη και γυρίσουμε.
1: Σου πει όχι, λογικά.
0: Θα μου πει όχι. Αμάρε, brother.
1: Κοίτα, άμα του το παρουσιάσεις, σαν θα πεις θα πάμε να δούμε το κάστρο του Πλαταμόνα. Θα κάνουμε μπάνιο κάτω από...
0: Πάμε στον πάνω στον Άγιο Παντελεήμονα.
1: Άμα του το δώσει λίγο έτσι σαν κάποιο τουρίστη.
0: Σαν περιπέτειες, σαν adventure.
1: Ναι. Να του πεις ότι έχει να δει και κάτι ιστορικό, ας πούμε.
0: Πάμε το πω ιστορικά, πάμε να δούμε.
1: Θα πεις τώρα που πέφτει και ο ήλιος, ωραία ώρα, θα πάμε να κάνουμε. Θα πέφτει ο ήλιος πάνω στο κάστρο του Πλαταμόνα και εμείς θα είμαστε από κάτω.
0: Κάτι ωραίο να τον πάμε.
1: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Αφού Δευτέρα σήμερα ούτε κίνηση θα έχει ούτε τίποτα. Δεν είναι, όχι.
1: Μία άστη Χαλκιδική.
0: Άστο.
1: Θα του πεις αυτό που σου λέω. Πρόσεχε πώς θα το παρουσιάσει. Θα του πεις. Τώρα ο ήλιος πέφτει σε ωραία ώρα. Θα πάμε, θα πάμε στον Πλαταμόνα. Δεν θα του πεις να
0: βγάλουμε φωτογραφίες.
1: Θα του πεις Πλαταμόνα. Όχι. Θα του πεις ότι όσο θα είμαστε μέσα στη θάλασσα, ο ήλιος θα πέφτει από το κάστρο πάνω μας. Θα το παρουσιάσει έτσι.
0: Γεια σου, ρε Πέρι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους μας. Με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία εργατικών κατοικιών, ο Πέρι σήμερα. Καλημέρα εργατικές, καλημέρα στον κύριο Θόδωρο εκεί. Φαντάζομαι είναι ικανοποιημένος από το χθεσινό παιχνίδι. Οπα, Παναγιώτης Κεφαλάρη, Mini Market. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα με υγεία. Οπα, ο Παναγιώτης από το Mini Market Κεφαλάρη. Έχει στείλει τίποτα για το γιορτή του.
1: Ένας μήνας πέρασε.
0: Α, δεν έχει σημασία.
1: Φτάνει.
0: Καταρχήν δεν πέρασε ένας μήνας.
1: Σχεδόν.
0: Α. Έχεις Mini Market, τόσοι κοφρέτες μπροστά σου. Σου κοφρέτες, γκοφρέτες, γραβιέρες.
1: Τι γραβιέρα θέλει, γραβιέρα σκηνή.
0: Παναγιώτη, πότε θα στείλεις για τη γιορτή σου και για τη γιορτή της Δέσποινας, γιατί πρέπει να είναι και διπλό. Δεν είναι μόνο.
1: Αυτό που το πάρεις.
0: Δι' αυτό που το πάρεις. Γεια σου.
1: Να πάω εγώ λίγο και Αγκίστρι, να πάμε στα ωραία μας, το αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι, για να απολαύσουμε, παιδιά μου, τα δημιουργικά μας πιάτα. Όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομόλαυρακι το οποίο ψήνεται με τους χυμούς.

0: Μουσες περιδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες πάντοτε. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως το καινούργιο μας ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την ωραία μας την αυλή όσο ο καιρός ακόμα κρατάει. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι. Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101 βρισκόμαστε στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω e-food, μέσω box, μέσω Wolt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο για όσους δεν τα πάτε καλά με τις εφαρμογές. Τηλεφωνάκι στο 29747. 29747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Βέβαια, συγγνώμη, έχω να πω και κάτι ακόμα. Έχουμε θέση εργασίας στο Αγκίστρι. Και δεν θέλω να ξεχάσω να το πω. Ζητούμε ένα άτομο για τη θέση του σέρβις. Οπότε, όσες και όσες ενδιαφέρεστε, μπορείτε επίσης να καλείτε στο 29747.
1: Λοιπόν, ο Στράτος μου στέλνει μια πανέμορφη καινούργια βάρκα, καστοριανό καράβι, που μετά από 6-7 χρόνια μπήκε στην λίμνη. Καινούργιο καστοριανό καράβι.
0: Τέλειο.
1: Μπράβο, ρε, ποιοι το κάνουν αυτό, Στράτο. Για να κάνουμε θεματάκι ωραίο, στείλε μου μήνυμα. Ποιανού είναι αυτή η βάρκα η καινούργια, ποιος την έκανε, για να μπορέσουμε, και τηλέφωνο φυσικά, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα ωραίο θέμα σήμερα. Έλα σε παρακαλώ. Με John Osborne θα πάμε για το One of Us, θα πάμε για το διάλειμμα. Και αμέσως μετά να μην πάμε λίγο διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης,
0: ναι, ναι.
1: Έτσι να σχολιάσουμε.
0: Σαφώς.
1: Τα υπερμέτρα θα έλεγα, παιδιά. Καλά, τους τα πόσαμε όλους, έτσι. Τέτοια μέτρα τρίβουν τα μάτια τους, δεν ξέρουν τι να πούν τώρα, κατάπιαν τη γλώσσα τους.

0: Καλημέρα, Τσουλίνιο. Καλημέρα, Έλενα. Καλή εκπομπή. Να Τσουλίνιο, χθες ο καλύτερος τρόπος που έμαθε η Μάρθα να μετράει, την έβαζα να βλέπει τα γκολ που έριχνε η Πανάθαμα στον ΠΑΟ και την έλεγα. Ένα, δύο, τρία.
1: Σταμάτα εκεί.
0: Κρίμα που δεν είναι συνέχεια.
2: Φιλάκια πολλά. Την επόμενη φορά.
1: Τα άλλα τα πιέσε ο Παυλέγκας.
2: Λίγο...
1: Ο παοκτζής μου που έχασε το στοίχημα, πού είναι σήμερα, πού είναι σήμερα.
2: Δεν είχατε βάλει στοίχημα.
1: Δεν είχαμε βάλει στοίχημα, είμαι σίγουρη.
2: Ναι.
1: Εγώ νομίζω είχαμε βάλει
2: δεν
1: στοίχημα.
2: Δεν είχατε βάλει.
1: Καλά, σοβαρά, μιλάς, δεν είχαμε βάλει στοίχημα.
2: Δυστυχώς δεν είχες βάλει, θα κέρδιζες μια φορά.
1: Δεν μου διαφύγει εμένα αυτό. Γεια σου ρε Βασιλική, την καλημέρα μας. Μαυροχώρη, καλημέρα.
2: Θα μπορούσε η Μάρθα για να μάθει να μετράει λίγο παραπάνω να μετρήσει τα γκολ της ΑΕΚ.
1: Μπα. Τη ΑΕΚ.
2: Βεβαίως.
1: Έπαιζε και η ΑΕΚ.
2: Πόσο έβαλε η ΑΕΚ, 5?
1: Με ποιον έπαιζε η ΑΕΚ,
2: εντάξει, με μικρότερη ομάδα.
1: Με ποια ομάδα?
2: Με τον Όφη.
1: Ποιον Όφη, βρε.
2: Με
1: τον αγαπημένο μας Άρη.
2: Α, ναι, με τον Άρη. Με μικρότερη ομάδα, καλά είπα.
1: Τον δυνατό και αξιόμαχο φέτος Άρη. Που διάβαζα κάτι Αριανούς, λέει θα περάσουμε τον ΠΑΟΚ φέτος στη βαθμολογία.
2: Α, καλά.
1: Με την πεντάρα που έφαγε. Καλημέρα στον κύριο Διαμαντόπουλο. Γεια σας κύριε Βαγγέλη. Χαιρετούμε τον ΟΤΕ, την Κοσμοτέη που αλλάζει και όνομα.
2: Τελεκόμ.
1: Τελεκόμ. Και το κανάλι θα λέγεται. Πώς θα λέγεται το κανάλι?
2: Ματζέντα TV.
1: Ματζέντα TV. Τι θα πει Ματζέντα TV?
2: Χρώμα είναι το Ματζέντα.
1: Ματζέντα είναι χρώμα.
2: Ναι.
1: Ας το καλό.
2: Αυτό το Fuchs Mauve.
1: Fuchs Mauve είναι Ματζέντα.
2: Ναι, όπως θα είναι το χρώμα της.
1: Της τηλεόρασης, ε. Θα βάψουμε δηλαδή την τηλεόραση εμείς τώρα Mauve. Πρέπει.
2: Όχι, ρε άνθρωπε. Α, το λόγο των ανθρώπων
1: α,
2: είναι.
1: Α, το λόγο. Τι λες.
0: Καλά ο δε αγαπητός θείος Διαμαντόπουλος,
1: ναι.
0: Πρέπει να χτύπησε κεφαλικό με την πεντάρα. Δεν τον είδα να κυκλοφορεί πουθενά. Να του δίνει και ανησυχώ. Την αγάπη μου να του δώσετε και τις καλημέρες μου.
1: Του στέλνουμε την αγάπη. Ακούς κύριε Διαμαντόπουλε, εδώ το σόι σου στέλνει χαιρετίσματα. Είσαι έτοιμη για το διαφημιστικούλι?
2: Πολύ.
1: Το καλύτερο διαφημιστικούλι μας. Πάμε για 9.30, πάμε για αέρα και ερχόμαστε παιδιά σε 5 λεπτάκια.

0: πολλά πράγματα, Ελένα, και το τελευταίο, τους τελευταίους μήνες τα έχω συνδυάσει με το διάλειμμα και με τα φάρμακα. Σε ποιο διάλειμμα παίρνω ποιο φάρμακο, κατάλαβες?
1: Τώρα ποιο παίρνεις?
0: Ήρθε η ώρα για το ομνίκτοκας. Ομνίκτοκας. Τι όνομα για φάρμακο είναι αυτό? Πάτε καλά. Πάμε διαφημιστικό.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίω για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα είναι ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα είναι ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
8: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
7: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle. Επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
8: Μπες και στο notestechnologias.gr.
7: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
1: αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάμπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
13: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
14: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
13: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
14: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
14: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
13: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
13: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
14: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
13: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
14: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
15: Μη χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
16: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
17: Καλημέρα.
0: Με τους Γουάμ ξεκινάμε αυτό το ημίωρο. Where did your heart go? Παιδιά, εδώ είμαστε. Καλοκαίρι στον Αντένες και ας είναι και Σεπτέμβριος.
17: Ζέστη έχει.
0: Κοίταξε να δεις. Αυτή την ώρα έχει 21 βαθμούς Κελσίου.
17: Α, ναι. Τι ίδρωσα εγώ.
0: Βέβαια. Γιατί 21 λίγοι είναι. Μία προσφορά πάντα θερμοκρασία Ντάβι Πόπα Βασιλείου. Οπότε, για να πάω στη γραμμούλα, γεια σας. Όχι ρε παιδιά. Λοιπόν, θες να πάμε λίγο στα μέτρα Μητσοτάκη?
17: Βεβαίως.
0: Νομίζω ότι έκατσε πάρα πολύς κόσμος, έσπασε τα κοντέρι η τηλεόραση.
17: Κατευθείαν με την πρώτη θα πάμε στα μέτρα.
0: Γιατί δεν θέλεις?
17: Όχι,
0: κανένα δυο σχόλια από σένα θέλω, μετά θα πάμε στην εκτίμηση.
17: Ναι.
0: Πώς σου φάνηκαν εσύ, τα άκουσες αρχικά τα μέτρα?
17: Όχι, να πω την αλήθεια.
0: Τα άκουσες?
17: Πλατσούριζα εκείνη την ώρα, δεν μπορούσα.
0: Πλατσούριζες? 8 η ώρα πλατσούριζες που θα έλεγε τα μέτρα.
17: 8 η ώρα έκανα μπάνιο, να φύγει η Αλμύρα.
0: Τι έχω πάθει. Άρα δεν τα ξέρεις τα μέτρα.
17: Λίγο τα χαζοίδα έτσι από δεξιά και
0: αριστερά. Ποια μέτρα συντυπωσίασαν από αυτά που χαζοίδες?
17: Δεν με
0: εντυπωσίασαν. Κάτσε να στείλω εγώ καλημέρες εδώ στον Χριστάρα μου. Καλημέρα Χριστάρα, καλή εβδομάδα. Έχουμε καμιά πληροφορία για το πότε θα γίνει το πανηγύρι του Άργους? Ποια μέρα ξεκινάει?
17: Ναι, παιδιά, Τετάρτη ξεκινάει, 23.
0: Εμείς το ξεκινάμε Τετάρτη. Από Δευτέρα. Εσείς το ξεκινάτε υπόλοιπο από Τετάρτη.
17: 23 θα ρω, όπως είναι Τετάρτη, για να το τσεκάρω. Ναι, 23.
0: Εμείς πάμε από τις 20. Για να δούμε τι γίνεται. Έκαναν καλή δουλειά φέτος τα μαστόρια? Έκαναν καλά τα τσιπαράγκες? Καλημέρα Χρήστο και Έλενα. Καλή εβδομάδα με υγεία και αγάπη, λέει και ο Νίκος Ολυμπιακάρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και Έλενα.
17: Ναι.
0: Ποιο μέτρο έτσι εσύ έκανε μπαμ?
17: Δεν μου έκανε
0: κανένα. Καλά ρε Έλενα, θα σου δώσει ο Μητσοτάκης για κάθε παιδί που θα κάνεις 60 χιλιάρικα. Και είσαι τόσο αχάριστη που δεν λες μια κουβέντα.
17: Πρώτα πρέπει να το κάνω, δεν έχω.
0: Εντάξει, λέω. Με το καλό.
17: Έχω καιρό ακόμα.
0: Θα σου δώσει 60.000 για κάθε παιδί.
17: Πρέπει να βάλω κι εγώ όμως 60.
0: Όχι 60, εσύ θα βάλεις 60. Τα μισά.
17: Α, θα μου δώσει 30 δηλαδή.
0: 30 και 30.
17: 30 θα τα έχω βάλει εγώ, τι θα μου δώσει.
0: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Αν δεν βάζει αυτό, δεν θα έχεις 60.
17: Δεν θα είχα 30.
0: Δεν θα έχεις 30, ακριβώς.
17: Μην μπερδεύεις.
0: Βεβαίως. 60 χιλιάρικα.
17: 30 χιλιάρικα.
0: 30 χιλιάρικα εσύ και 30 χιλιάρικα.
17: Τότε τι 60, τα 30.
0: Ούτε 30, ούτε 30. Γιατί κάθε. Κοίταξε να δεις. Θα βάζεις και τους τόκους μέσα. Τόκοι δεν τους βάζεις εσύ. Βέβαια.
17: Ούτε.
0: 3-3,5% λέει ο.
17: Ούτε ο κύριος Πρωθυπουργός βάζει τους τόκους. Η τράπεζα τους βάζει.
0: Η τράπεζα θα τους βάλει, βεβαίως. Θα συμμετέχει η τράπεζα λίγο σε αυτό. Θα είναι ειδικός λογαριασμός, κατάλαβες. Οπότε θα το βάλεις το εκατοστάρικο εσύ κάθε μήνα?
17: Αν μου περισσεύει.
0: Κάτσε ρε Έλληνα, εκατοστάρικο το μήνα. Τι συζητάμε δηλαδή, για το παιδί σου?
17: Αν μου περισσεύει.
0: Πιστεύεις ότι θα περισσεύει σε κόσμο να βάζει το εκατοστάρικο?
17: Τι να σου πω ρε φάτε.
0: Κοίτα, μπορεί να μην βάζει εκατοστάρικο. Αν θέλει μπορεί να βάζει ας πούμε 50.
17: Α, ό,τι βάζω μου βάζει το ίδιο?
0: Βέβαια.
17: Άντε ρε.
0: Βέβαια. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί το μεσημέρι, γιατί θα έχουμε διευκρινήσεις, είναι ότι αν δεν βάλω ένα μήνα, χάνω ας πούμε αυτό το προνόμιο. Ή αν με τον ένα μήνα βάζω 100, πάνω από 100 δεν μπορώ να βάλω. Μπορείς να βάλεις, αλλά το κράτος θα βάζει μέχρι 100.
17: 100, ναι.
0: Αν ας πούμε δεν βάλω ένα μήνα, χάνω αυτή την, θα λέγαμε, είναι σαν τα δανεία, τη ρύθμιση.
17: Δεν ξέρω.
0: Ναι. Αν ένα μήνα βάλω 100 και την άλλη βάλω 50, χάνω τη ρύθμιση ή παραμένει ας πούμε το γουμπαράς? Εμείς, Έλενα, για να καταλάβεις, βγήκαμε έξω στην Καστοριά να κάνουμε ένα ρεπορτάζ για να δούμε πώς είδε ο κόσμος τα μέτρα Μητσοτάκη.
18: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή. Και λίγο μέτρο έχω να πω σε όλες μας τις νοικοκυρές. Γιατί
0: φύγαμε
18: από το κανονικό. Άλλη φορά οι μάνες μας ανάβανε έξω φωτιές και μας μαγειρεύανε και τρώγαμε. Τώρα τα θέλουμε όλα στην εντέλεια,
0: όχι,
18: δεν κάνουν οικονομία πουθενά. Τα ρεύματα τα φουσκώνουν εκεί πάνω και υποφέρουν τα καημένα τα παλικάρια. Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός?
0: Βλέπεις Ελενάκη, βλέπεις.
17: Δεν έχει καταλάβει.
0: Ο κόσμος είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος, όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, από τα μέτρα που μόλις άκουσε. Τι να μας πούν οι άλλοι τώρα,
17: Για εσάς τους συνταξιούχους τι είπε?
0: Για εμάς τους συνταξιούχους είπε ότι θα μας δώσει 500, όχι, 400.
17: Σοβαρέ.
0: Τον Δημήτρη Δασάκη τον έλεγα προχθές για 300, κάπου διαβάσει ότι θα δώσει 300. Τελικά έδωσε 400, κυρία μου. Κατάλαβες? Δηλαδή εγώ πριν βγω στη σύνταξη θα έχω πάρει ήδη και αύξηση.
17: Καλά χαμός.
0: Ρε παιδιά. Άρε παιδιά. Μπαίνει Πενάκη, καλημέρα κύριε Χρήστο και την Έλενα. Ο κύριος Μητσοτάκης αντί να, τι λέει, καρτάζει. Να δώσει λέει τις επιδοτήσεις του 23 που είμαστε ακόμα απλήρωτοι.
17: Μπράβο.
0: Είστε απλήρωτοι από το 23. Συγγνώμη. Για ψάξτε το λίγο. Μήπως τα φάγατε ήδη. Μην πήγατε χαμπάρι. Από το 23 σε τι όμως. Διευκρίνησε μου το λίγο. Κοίτα, κατά τα άλλα τους ελεύθερους επαγγελματίες, κυρία Έλενα.
17: Ναι.
0: Τους απαλλάσσει από το τέλος επιτιδεύματος.
17: Μάλιστα.
0: Πάει το τέλος. Επίσης, την προκαταβολή φόρου που ήταν να δώσουμε και για την άλλη χρονιά.
17: Ναι.
0: Αυτό το σύστημα δεν το κατάλαβα ποτέ. Γιατί πρέπει να δίνουμε χρόνο, όχι για τη χρονιά που πέρασε, και για την επόμενη.
17: Έλατε.
0: Προκαταβολή λέει φόρου. Ήταν 55%.
17: Πάει 50 τώρα.
0: Πάει 50. Α, τα ξέρεις τα μέτρα, τα μάθες, ε. Γρηγόρης νούμερο ένα περίπτερο.
17: Ναι.
0: Ορίστε. Θα τον απαλλάξει τώρα από τα τέλη επιτιδεύματος. Θα του δώσει και από 55-50 προκαταβολή φόρου, άρχοντας ο κύριος Γρηγόρης νούμερο ένα περίπτερο.
17: Άρχοντας.
0: Το ρίξε και αυτός εκεί πέρα, στη γαλάζια παράταξη. Ε. Μπράβο στις νίκες μας. Βέβαια δεν ασχολείται με τα μέτρα Μητσοτάκη, βλέπω ο κύριος Γρηγόρης. Ασχολείται με την ομάδα του την ΑΕΚ και λέει μπράβο στις νίκες μας.
17: Λογικό, λογικό.
0: Α, μπράβο.
17: Πολύ λογικό.
0: Πάμε χωρικό να πάμε στα μέτρα.
17: Έλα, ναι, θα πάμε στην Energon που είναι μαζί μας και σήμερα. Μελέτες, κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου. Αντλίες θερμότητας. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες πέλετ. Λέβητες ξύλου. Ενεργειακά τζάκια. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Τα πάντα και γύρω από το αέριο. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς, εδώ να δείτε η οικονομία που μας κάνουν τα παιδιά. Με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε ακριβώς την απόλυτη οικονομία. Εκεί γίνεται η οικονομία, έτσι γίνεται. Μόνοι μας ό,τι κάνουμε. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, το οποίο έχει πάρει παράταση μέχρι τον Νοέμβριο, αλλά και στα υπόλοιπα προγράμματα που άνοιξαν. Υπεύθυνοι οι μηχανολόγοι, οι μηχανικοί μας. Φιλιότο Τονίδου, Μιχάλης Γκοζλιόπουλος. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104 ή pavlenergon.gr. Μας ακολουθείτε και στο Facebook Energon Constructions and Consulting Engineers. Να σας πω ότι και στην Energon έχουμε θέση εργασίας. Ζητούμε μηχανικό με απαραίτητα προσόντα πτυχίο ΑΕ ή ΤΕΗ, σχεδιασμό CAD, 2D και 3D, γνώση MS Office και οργανωτικές ικανότητες. Η ομάδα της Energon λοιπόν σας περιμένει. Μπορείτε να στείλετε τα βιογραφικά σας στο info@energon.gr ή απλώς να μας καλέσετε επίσης στο 44104.
0: Λοιπόν, επειδή είμαι δίκαιος άνθρωπος, το πέναλτι που ζητάει ο ΠΑΟΚ ήταν πέναλτι.
17: Ήταν πέναλτι.
0: Και απορώ στραβωμάραχαν στο βάρ που δεν το έδωσαν. Θα καταλάβω. Δικαίως διαμαρτύρεται ο ΠΑΟΚ για
17: δεν
0: το πέναλτι.
17: Δεν θα άλλαζε βέβαια και τίποτα.
0: Όχι, θα άλλαζε γιατί θα πήγαινε 1-1 εκείνη την ώρα, κατάλαβες.
17: Ναι, εντάξει.
0: Ήταν κρίσιμο
17: σωστά,
0: το μάτς.
17: Δεν ξέρουμε πώς θα
0: πάω. Ωραία.
17: Τι θα γίνει.
0: Πάμε σε διάσημα
17: γυναίκα. Α, και σε εκείνο το παιδί που τραυματίστηκε. Γύρω στο πόδι του. Όπως και στον Ελκαμπή.
0: Ελκαμπή, ναι. Πήγε ο Ουναΐ, ο δικός μας ο παιχταράς που τον πήραμε 14 εκατομμύρια, τον ξαναπήραμε πάλι πίσω δηλαδή στο Παναθηναϊκό, πήγε μετά τον αγώνα να τον δει. Πήγε και ο Μαρινάκης να τον δει.
17: Πήγε και ο Μαρινάκης, ναι.
0: Καλά, τι iPhone έχει ο Μαρινάκης, δεν λένε. Συγγνώμη δηλαδή. Παιδιά, πρέπει να σας πω το εξής. Είδα μια φωτογραφία. Έδειξαν εδώ τα παιδιά δηλαδή. Τον Μαρινάκη να πηγαίνει να δει τον Ελκαμπή. Ελκαμπή, πώς το λέτε.
17: Ελκαμπή.
0: Ελκαμπή, μπράβο. Στο νοσοκομείο που έκανε η κίνηση. Και στο χέρι κρατούσε το iPhone.
17: Ναι, το iPhone.
0: Παιδιά.
17: Το 7 το. Ποιο είναι.
0: Το 7 το iPhone έχει.
17: Για να μην κρινιάζεις παραπονιάρι.
0: Έχω καλύτερο
17: έχεις
0: iPhone
17: καλύτερο...
0: από τον Μαρινάκη.
17: Τι άλλο να σου κάνουμε πια.
0: Όχι ρε παιδιά, όχι.
17: Τι άλλο.
0: Καλά, γιατί δεν παίρνει ένα καινούριο iPhone.
17: Δεν θέλει ρε, αυτό
0: δεν θέλει. Αυτό ποιο είναι το iPhone 7 που έχει.
17: Το 7 πρέπει να είναι.
0: Ας το καλό. Πολύ δυνατό, πολύ αντέχει, ε. Λοιπόν, προχωράμε. Γενέθλια διάσημα.
17: Ναι.
0: Ο Γιάννης ο Τσότσος έχει γενέθλια σήμερα.
17: Πολλά.
0: Η Ελένη, η φίλη μας, έχει γενέθλια. Ο Γιάννης ο Βαϊνάς έχει σήμερα γενέθλια.
17: Ναι, ο πρώην πρόεδρος.
0: Πού είναι ο Γιάννης? Γιάννη, πού είσαι? Η Γεωργία έχει γενέθλια. Ο Χαράλαμπος, ο Τριανταφύλου, έχει γενέθλια σήμερα. Και τι βλέπω Έλληνα και εδώ.
17: Ναι.
0: Έχει η ξαδέρφη Αθανασία
17: ναι,
0: σήμερα γενέθλια.
17: Χρόνια πολλά. Happy birthday to you.
0: Έρε παιδιά. Άρε Αθανασία.
17: Τριαντάρισε.
0: Η Αθανασία τριαντάρισε. Αποκλείεται.
17: Δεν είχε γενέθλια και Γιώργος Παλιούρης, χρόνια πολλά.
0: Τον έστειλα, το είδα. Το
17: για
0: είδα.
17: Μην ξεχνάμε και του Σαββατοκύριακου, όπως και Δημήτρης Μητσόπουλος. Έτσι.
0: Ναι. Αχ, τώρα που έβγαλε Αθανασία γενέθλια εδώ μου, που μου βγάζει και μια φωτογραφία.
17: Με την Αθανασία.
0: Λοιπόν. Το Δημήτρη το Τζομπάνο, το Δημήτρη από τη Λίμνη να στείλω τα χαιρετίσματά μου. Φωνάζει, καλημέρα. Το τύπου ουρού έπεσε πάλι Σαββατοκύριακο, δεν περιγράφεται παιδιά. Μπράβο. Είναι μαέστρος όμως, κοίταξε να δεις. Τώρα εκεί, ειδικά στην Νότια Παραλία, έχει τον κοπηλατικό Στίβο.
17: Ναι.
0: Πώς πάει μαεστρικά, δεν τα κουμπάει αυτά.
17: Πάει. Καπετάνιος.
0: Καπετάνιος. Ωραίο.
17: Ωραίο.
0: Δεν πληρώθηκαν, λέει, από τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων τα χωράφια και από επιδοτήσεις χωραφιών. Μάλιστα. Ποιος είναι υπεύθυνος τώρα εκεί? Ποιος είναι υπεύθυνος, να πάω το δω. Γεια σου ρε Στέφανε, με τα ωραία σου από το Facebook.
17: Να πω και εγώ καλημέρα στη Μένη, η οποία μας στέλνει ζώδια. Έχουμε ζώδια σήμερα από την αστρολόγο της εκπομπής μας, Μένη Μητέρα. Και θα πάω στα ζώδια, αφού πρώτα σας πάω στο σπίτι των συναισθημάτων.
0: Ναι.
17: Γονείς μου αγαπημένοι, όπως καταλαβαίνετε, ειδικά από σήμερα είμαστε full extra με τα πράγματα που έχουμε να σας προτείνουμε για τα παιδάκια σας, τα καλύτερα πάντοτε. Και μάλιστα το σπίτι των συναισθημάτων, όπως σας λέω ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, είναι μια πρωτοπορία για την Καστοριά. Η Καστοριά αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένας χώρος μοναδικός στην πόλη μας, ένα ζεστό παιδικό σπίτι, και πραγματικά κυριολεκτικά μέσα είναι σαν σπίτι που το έχει δημιουργήσει όμως ένα παιδί, που συνδυάζει παιδαγωγική και διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Οι εμπειρίες που ζουν εδώ τα παιδιά τα βοηθούν να δημιουργήσουν ισορροπημένες σχέσεις με την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία. Ωστόσο, για εμάς το σημαντικό είναι να μεγαλώνουν παιδιά που να νιώθουν καλά μέσα τους και με τους γύρω τους. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ακαδημαϊκή επίδοση ή η σχολική επιτυχία. Θέλουμε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα, να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να ζουν με ψυχική ισορροπία, έχοντας ένα γεμάτο και υγιή χαρακτήρα. Στόχος μας δεν είναι απλά να απασχολήσουμε τα παιδιά μετά το σχολείο, αλλά να τους δώσουμε εργαλεία ζωής. Μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων, δημιουργική έκφραση και ουσιαστική επικοινωνία, βοηθάμε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με λόγια και πράξεις, να διαχειρίζονται το άγχος και τον θυμό τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Σας διευκρινίζω σε αυτό το σημείο πως οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα, δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Το κέντρο μας τώρα ανοίγει την πόρτα του στα παιδιά 4 έως 11 ετών, προσφέροντας προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα, ώστε κάθε παιδί να νιώθει ασφάλεια, ενδιαφέρον και χαρά. Σας περιμένουμε να γνωρίσετε έναν χώρο που η εκπαίδευση γίνεται παιχνίδι, η συναισθηματική ανάπτυξη συνδυάζεται με τη δημιουργία και κάθε παιδί μπορεί να ανακαλύψει τον καλύτερο του εαυτό. Συναισθήματα, παιχνίδι, δημιουργία, όλα αυτά μαζί στο πρώτο κέντρο στην Καστοριά, στο σπίτι των συναισθημάτων, στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος της πολυκατοικίας είναι από την πίσω μεριά, από τη μεριά της Ερμού, εκεί που ήταν οι Τρεις Μαρίες. Μέσα στο στενό θα μπείτε.
0: Έτσι,
17: δηλαδή.
0: Μπράβο.
17: Θα πάτε δεξιά και θα ανέβετε πάνω στον πρώτο όροφο. Σας δίνω και ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσετε με την Ξένια μας στο σπίτι των συναισθημάτων, με αυτό το φοβερό κορίτσι. 2467-022-044. Φυσικά για περισσότερες πληροφορίες και για να καταλάβετε ακόμα καλύτερα περί τίνος πρόκειται, μπορείτε να μπείτε και στο Facebook και στο Instagram. Η Ξένια, που μου ανέβασε τις προάλλες μια πάρα πολύ ωραία ιδέα που μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
17: Για το πώς, για να δείτε λίγο και πώς αντιλαμβάνονται μερικοί άνθρωποι τα πράγματα. Λέει ότι κάνουμε συνήθως πάρτι για τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Γιατί δεν κάνουμε πάρτι στα σχολεία για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, έτσι ώστε τα παιδιά να βλέπουν το σχολείο σαν κάτι ωραίο και όχι σαν «Ωχ, τελείωσε το καλοκαίρι».
0: Θες να την προεκτείνω την ιδέα?
17: Βεβαίως.
0: Θες μια μέρα, πώς έχουμε εμείς εδώ την Παρασκευή, να έχουμε πάρτι στα σχολεία κάθε εβδομάδα?
17: Γιατί όχι? Ίσως τα παιδιά θα αγαπούσαν και λίγο περισσότερο το σχολείο.
0: Ακριβώς.
17: Δηλαδή να το γιορτάσουμε που ανοίγουν τα σχολεία, όχι να το γιορτάζουμε μόνο όταν κλείνουν. Πολύ ωραία ιδέα.
0: Είμαστε Summer Radio. Είμαστε.
17: Είμαστε.
0: Radio. Eurythmics. Thorm in my sight. Ο πρωθυπουργός λέει που μας κυβερνάει, αυτός φταίει για όλα. Τι λέτε καλέ, τι λέτε καλέ. Και ευθύνεται λέει και τις βλοπές που κάνω στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι' αυτό δεν πληρώνονται τις επιδοτήσεις. Δηλαδή, Πέννη, δεν θα μας ψηφίσεις.

0: πάω στη γραμμούλα να δω εδώ τον κόσμο μου εγώ, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Για ρώτα λίγο, να μην κρατάς μεγάλη όρεξη.
0: Είμαστε στον αέρα να ξέρεις.
1: Ας είναι, δεν πειράζει.
0: Α, εντάξει.
1: Αυτοί κάτω από τα 65 δεν παίρνουν αυτά τα επιδόματα.
0: Ναι, πρέπει να πας 65.
1: Βέβαια.
0: Εσύ πόσο είσαι. Εσύ πόσο είσαι.
1: Άστα, εγώ...
0: Κάτσε ρε, περίμενε. Εγώ είμαι 61. Ούτε, δεν είμαι 61. Είμαι 60 μισό για την ακρίβεια.
2: Αλλά στα χαρτιά σε γράφουν 61.
0: Στα χαρτιά με γράφουν 61. Τώρα που ήμουν όλο στα νοσοκομεία, 60... όλο 61 με γράφουν και νευρίαζα.
1: Και 63 να σε γράφουνε.
0: Όχι, 60.
1: Από τη στιγμή, εγώ όπως κατάλαβα,
0: ναι.
1: Άνω των 65 θα πάρουν αυτά τα επιδόματα.
0: Άνω των 65, ναι.
2: Για τα χωράφια.
0: Αυτό καλά το κατάλαβες.
2: Για τα χωράφια.
0: Όχι για τα χωράφια. Ο Μητσοτάκης θα μας δώσει το 400.
2: Α, τη σύνταξη.
1: Ναι. Συνταξιούχοι.
0: Κατά τα άλλα, πόσα σου φάνηκαν τα μέτρα.
1: Άσε τώρα παραμύθια.
0: Γιατί, δεν τα πιστεύεις.
1: Έλα ρε τώρα.
0: Για τα νέα τα παιδιά που θα τα δώσει 60 χιλιάρικα.
2: 30 χιλιάρικα.
1: Θα.
0: Έχει 30 που θα βάλεις εσύ. Όχι, αυτά τα δώσει, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Πού είναι η Τρίτεκνη, έχει τι, 25 χρόνια ο Καραμαλής είπε για τους Τρίτεκνους.
0: Οι Τρίτεκνοι δεν θα πληρώνουν φόρο. Να, ορίστε.
1: Εγώ και τα παιδιά μου πέρασαν και εγώ πέρασα Τρίτεκνος και Τετράτεκνος και άστα.
0: Τα γέννησες νωρίς. Γεννήθηκες και εσύ νωρίς σαν εμένα.
1: Από πότε εγώ να τα γεννούσα, από τα 15? Μόνο οι γύφτοι κάνουν από τα 15, παιδιά.
0: Κοίταξε να δεις. Από τώρα και πέρα όμως οι Τρίτεκνοι δεν θα πληρώνουν φόρο, μέχρι 20.000. Τα τσίκος θα πληρώνουν λίγο.
1: Έλα τώρα, παραμύθια.
0: Όχι, αλήθεια δεν θα πληρώνουν.
1: Εντάξει, συμφωνώ. Και τι έγινε.
0: Εντάξει, μια βοήθεια είναι γι' αυτό. Δεν είναι μια βοήθεια γι' αυτό.
1: Τι κάνουν αυτοί.
0: Να μην πληρώνουν φόρο, δηλαδή τι να κάνουν.
1: Τα δικά μου τα παιδιά είναι 40 χρονών τώρα.
0: Τώρα όχι, για σένα δεν έχει.
1: Α, δεν έχει.
0: Είμαι για τους καινούριους Τρίτεκνους.
1: Α, καλά. Οι Πακιστανοί θα έχουν Τρίτεκνους.
0: Ένα πάρε, φύγει να πάρει. Ξέρει τώρα που έρχονται. Ένα πάρε.
1: Μα αυτοί έρχονται σαν τα μανιτάρια εδώ πέρα.
0: Κάτσε τώρα, θα τα κλείσουμε τα σύνορα όπως άκουσες.
1: Αυτό το θα του ρημάδι.
0: Το θα.
2: Τι θα ψηφίσετε, έχετε αποφασίσει.
0: Α, να ερώτηση.
1: Ορίστε.
2: Τι θα ψηφίσετε, λέω, έχετε αποφασίσει.
1: Εγώ.
2: Ναι.
0: Την κρίσιμη ερώτηση τώρα.
1: Δεν ξέρω αν σε έχω πει κι άλλη φορά.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι Παπαδόπουλος.
0: Όπω. Δεν κατεβαίνει τώρα, δεν κατεβαίνει. Πάει τελείω.
1: Αυτό.
0: Έτσι έχω πάει.
1: Στην Ελλάδα.
2: Σε κατάλαβα εγώ.
1: Γεωργία,
0: σε κατάλαβε η Έλενα. Βουλωμένο γράμμα, γι' αυτό σε ρώτησε.
1: Τι, οι κλεφταράδες, οι αλυταράδες.
0: Τι πάθαμε.
1: Μετά το 75.
0: Οχ,
1: για.
0: Λοιπόν, Παπαδόπουλο δεν έχει τώρα, νομίζω, να ξέρει.
2: Έχει παρόμοια, δεν πειράζει. Κατάλαβε.
0: Έγινε. Σ' αφήνω, θα μας κλείσουν μέσα.
1: Κοντά του Παπαδόπουλο.
0: Κλείσε, θα σε αφήνω, θα μας κλείσουν μέσα, σου λέω.
1: Βελόπουλος,
0: ε!
2: Βέβαια!
0: Βελόπουλος ακούω, μάλιστα. Α, κύριε Παύλο, τι γίνεται, Σαρώνιο Βελόπουλος. Σαμαρά δεν τον ψηφίζει, δηλαδή.
1: Δεν κατάλαβα, τι είναι αυτός.
0: Ο Σαμαράς, ο γνωστός.
1: Αυτός μια ζωή στήριζε του Σιμίτη και του Παπαντέρου να μην πέσουν από κυβέρνηση. Την χαράσια μας έβαλε ο Σαμαράς. Εγώ θα ψηφίσω Σαμαρά.
0: Άρα Βελόπουλος.
1: Δεν κατάλαβες.
0: Άρα Βελόπουλος.
1: Βέβαια, αν δεν είναι ο Βελόπουλος, Παπαδόπουλος. Τελείωσε.
0: Δηλαδή, ναι, Παπαδόπουλο δεν έχουμε τώρα, μας τελείωσε, είπαμε. Πάει.
1: Θα βγει.
0: Άρα μετά τον Παπαδόπουλο, Βελόπουλο. Εντάξει, ωραία. Έγινε.
1: Γεια.
0: Και εμείς πάμε λοιπόν, για τα διαφημιστικά.
2: Ναι, στα ζώδια δεν προλαβαίνω να πάω τις μένες. Θα πάω όμως αβοκάντο, ναι. Και θα πάμε μετά με το που γυρίσουμε. Πάρα πριν καλά. Τα πρωτοσέλιδα, πριν τις εφημερίδες, θα πάμε και στα ζώδια. Αβοκάντο λοιπόν μαζί μας, το αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, που τα λατρεύουμε ειδικά τώρα τα καλοκαιρινά τα
0: μάλιστα.
2: Φρούτα. Είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά και τα χειμερινά είναι ωραία. Ωραία και αυτά. Πάμε για τα υπόλοιπα όμως αβοκάντο, για τα snack μας, τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαουρτο cheesecake, με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη όλα μας τα snack, και αυτό το λέω. Και για εσάς που δεν κάνει να φάτε ζάχαρη, αλλά και για τα παιδάκια σας. Ξεκινάει η σχολική χρονιά την Παρασκευή και σκέφτεστε τι θα βάλετε τώρα στο κολατσιό των παιδιών σας. Τέλειες ιδέες τα snack μας, γιατί είναι πέντε ανώστημα, ξετρελαίνονται τα παιδιά, αλλά δεν έχουν καθόλου ζάχαρη που ξέρω ότι τα προσέχετε. Η φρεσκοστημένη φυσική χημεία μας, και αυτή άψογα συσκευασμένη, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots. Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά με ένα τόσο δύσκολο όνομα για τόσο μικρό μπουκάλι, που όμως πρέπει να το μάθουμε. Γιατί μέσα του αυτό το μπουκάλι κρύβει ό,τι χρειαζόμαστε για το ανοσοποιητικό μας, για το πεπτικό μας, για την ενέργεια που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Και πού δεν κάνουν καλό τα ginger shots, οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας επίσης με 8 διαφορετικά φρούτα φρέσκα και λαχταριστά και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
3: Τι κάρια, τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.
4: Ώρα Αντένες 10. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
4: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
5: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
4: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nico.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-1978-78.
5: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας. Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
6: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5.259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
9: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
11: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς.
0: Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotel.pavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
11: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
12: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
11: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
12: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
11: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
12: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
13: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
14: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
13: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
14: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
13: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
13: Μαθηματικά στην πράξη.
14: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
15: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιλιοδέντρου σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου. Μουσική, χορός και φυσικά καλό φαγητό με την ποιότητα του κρεοπολίου Τσίλογλου. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, γλέντι με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Στη λύρα, ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον ταούλι, ο Νικόλα Ζηπίδης. Τη βραδιά πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Λαογραφικού Ομίλου Αριέστε. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα, με θεόρτιος αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου και Λιτανία της Εικόνας της Παναγίας. Το βράδυ ακολουθεί γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Στη λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον ταούλι ο Νικόλα Ζηπίδης. Συμμετέχει και το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών Μεσοποταμίας, ο Άγιος Δημήτριος. Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε όλους στο Χιλιόδεντρο.
16: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
17: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
16: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
17: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
16: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
17: Οι εγγραφές άρχισαν.
0: Κυλικείο Ιστοά, καφές Λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κυλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
18: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
19: Αντένες FM 93,6.

0: Ημέρα.
1: Δεύτερη ώρα σε κοντάρ, παιδιά.
0: Ναι, και χαμός. Να πούμε ότι.
1: Χαιρετώ τον Νίκο τον Παοκτζή, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Ο οποίος λέει: έρχονται εκλογές, οπότε θα έχετε πολύ σμπρόξιμο και σας βλέπω πρωταθλητές. Α, πρώτο φαβορί λέει Χάρτινη. Α, μάλιστα.
0: Πρώτο φαβορί θεωρεί εμάς. Πρώτο φαβορί θεωρεί εμάς.
1: Πρώτο φαβορί τη Χάρτινη. Ποια είναι η Χάρτινη, ρε Έλληνα. Ρε Έλληνα, ποια ομάδα έχει πάρει στα χαρτιά πρωτάθλημα και το στέρισε από τον ΠΑΟΚ.
0: Η ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ, ακριβώς.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα και αύριο εκτός από το χιλιόδεντρο, το παλιό Κωνσταράζι, το τυχιό, γιορτάζει και το μοναστήρι μας στην Κλεισούρα. Και ευχαριστώ την ακροάτρια που μου το υπενθύμησε.
1: Όχι, το είπαμε και προχθές.
0: Το είπαμε την Παρασκευή, ναι, αλλά να το πούμε και σήμερα. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν και αύριο το πρωί να πάμε στο μοναστήρι στην Κλεισούρα. Να ανάψουμε ένα κεράκι.
1: Για την Παναγιά μας, παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει, είναι η μάνα μας. Η μάνα όλων μας. Δεν μας είπες, Έλληνα, πού θα πας εσύ. Πού θα πας εσύ, Έλληνα.
0: Είπα.
1: Ναι, πού θα πας.
0: Α, εκδηλώσεις που θα πάω.
1: Εκδηλώσεις που θα πας.
0: Δεν είπα.
1: Α, τι προγραμματισμό έχετε κάνει.
0: Δεν έχουμε κάνει.
1: Ακόμα δεν έχετε κάνει.
0: Όχι, όχι.
1: Πώς θα σε δύο μέρες θα βολέψετε τρεις εκδηλώσεις τουλάχιστον.
0: Δύσκολο.
1: Κάπως πρέπει να γίνει.
0: Δύσκολο, δύσκολο.
1: Κάπως πρέπει να γίνει.
0: Δύσκολο.
1: Ναι. Λοιπόν, να πάω και ορτολόγιο να δω τι γίνεται, ρε παιδιά, σήμερα.
0: Ναι.
1: Σήμερα ξέρεις ποιοι γιορτάζουν.
0: Ο Σόζον.
1: Ο Σόζον εαυτόν σωθήτω. Ο Σόζον, παιδιά, γιορτάζει σήμερα. Ο Σόζος. Ο Σόζης. Η Σόζη. Ε,
0: όχι.
1: Σοζούσα. Σοζούσα. Όσο ζούσα, σ' αγαπούσα. Ναι, μια γυναίκα σοζούσα, βεβαίως. Και Σόζα. Σόζα, πιάσε μου μια σόδα. Ε, όχι. Δεν πάει.
0: Ο Σώστης γιορτάζει.
1: Ο Σώστης. Άγια μου, Σώστη, σώσε με.
0: Μήπως είναι άλλος.
1: Άλλος είναι ο Σώστης. Γιατί εκείνος είναι ο Άγιος Σώστης.
0: Α, ναι.
1: Που λέει και η Κατερίνα Στανήση, Άγια μου, Σώστη, σώσε με. Το ξέρεις.
0: Και η Κασιανή γιορτάζει, λέει, σήμερα.
1: Ναι, ναι. Γιορτάζει η Κασιανή. Κάτσε να δω και ποιοι άλλοι.
0: Εγώ δεν έχω κάτι άλλο.
1: Εγώ
0: δεν έχω κάτι άλλο.
1: Κάτσε Κασιανή, αλλά δεν είναι μόνο η Κασιανή, είναι και άλλα. Μισό λεπτά και να το δω τώρα. Είναι η Κάση.
0: Α, Κάση, yes, okay.
1: Έχει μια Κασιανή, τι λένε Κάση.
0: Καλό.
1: Κάση. Κασία.
0: Κασία δεν μ' αρέσει.
1: Κασιανός.
0: Κασιανός ή σαν Φασιανός.
1: Σαν Φασιανός.
0: Δεν είναι καθόλου ωραίο.
1: Δεν είναι ωραίο, ναι. Κάσιος. Α, σαν τα.
0: Σαν φιστίκι. Όχι, ρε παιδιά.
1: Ούτε Κάσιος, έτσι. Κάσος.
0: Όχι.
1: Όχι. Κάσης.
0: Όχι. Δεν είναι ωραίο. Το Κασιανή είναι ωραίο. Το Κασιανός τώρα δεν είναι ωραίο. Όλα καλά είναι.
1: Να πάρε ευχή, να πάρε. Λοιπόν, οπότε ο Σώστης σήμερα, είπαμε, έτσι.
0: Ο Σώστης τελικά γιορτάζει.
1: Ο Σώζον, αλλά εμείς, επειδή δεν έχουμε τραγούδι για Σώζον, παιδιά, έχουμε τραγούδι για Σώζον.
0: Δεν έχω κάτι για Σώζον.
1: Δεν έχουμε.
0: Βάλε τώρα τι έχουμε.
1: Κύριε σκηνοθέτη μου, το έβαλες με τον Γιώργο Τσαρίδα, μου το έβαλες με την Κατερίνα.
0: Άλλαξε το.

0: σου Έλληνα με το βιολί σου.
1: Κλαίει το βιολί, κλαίει.
0: Κλαίει το βιολί. Βιολί ποιος έπαιζε εκείνα τα χρόνια? Ο Κόρος. Ο Κόρος. Γιώργος Κόρος, Γιάννης Κόρος. Γεια σου Κόρο με το βιολί σου.

0: Ο σταθμός με την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη, όπως πάντα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε. Μου στέλνει ένα αστείο για τον Τασέτα. Ο Τασέτας γύρισε.
1: Μπα.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ένα μήνα διακοπές.
1: Άμα έχει σπίτι.
0: Α, έχει σπίτι. Ναι. Είναι από τους προνομιούχους με εξοχικό, κύριος Τασέτας. Μπράβο, μπράβο. Μου στέλνει ένα ανέκδοτο για τον Τασέτα. Αυτό είναι, λέει, για τον Τασέτα. Πάει κάποιος να προσληφθεί. Πες πως είναι ο Τασέτας.
1: Ναι.
0: Είστε γεωπόνος, του λέει ο... Μάλιστα, λέει ο Τασέτας. Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν? Γίνονται πανικόβλητα, λέει. Θα σε ειδοποιήσουμε.
1: Έχω κι εγώ. Πώς λέγεται το σταφύλι που έχει λεφτά?
0: Ναι. Πώς λέγεται το σταφύλι που έχει λεφτά?
1: Ναι. Βάζω quiz τώρα και έχω κι άλλο ένα μετά. Πώς λέγεται το σταφύλι που έχει λεφτά? Έλα, παιδιά. 86-40 και 86-50.
0: Ας το κάνω. Πώς λέγεται το σταφύλι
1: που έχει λεφτά?
0: Τι λες? Τι λες?
1: Α, σε κόλλησα στον τοίχο.
0: Ναι.
1: Μην ψάχνεις τώρα στα Google.
0: Όχι, δεν ψάχνω στα Google.
1: Τι ψάχνει, τι πατάς, τι πληκτρολογίζει? Λέω, πληκτρολογίζει εκεί πέρα.
0: Πληκτρολογώ κάτι
1: άλλο. Δεν το βρίσκει, βλέπω, κανένας. Πώς λέγεται, παιδιά, το σταφύλι που έχει λεφτά? Έλα λίγο.
0: Ναι.
1: Σας δυσκόλεψα τόσο πολύ.
0: Για πες, για πες.
1: Φραγκοστάφυλλο.
0: Φραγκοστάφυλλο. Αυτό νομίζω κάποια στιγμή το είχα πει και εγώ, ρε.
1: Α, δεν ξέρω αν το έχεις πει, πάντως δεν το θυμόσουν, α.
0: Να, ο Στράτος το ξέρει, Νικήτη. Α, ακριβώς.
1: Τι, το βρήκε, τι, το βρήκε το φραγκοστάφυλλο.
0: Το βρήκε το φραγκοστάφυλλο, βεβαίως.
1: Σόπα, ρε.

0: σώσει. Κοιτάξτε να φτιάξετε λίγο ομάδα υπακουτζίδες, γιατί δεν σας βλέπω καλά.
1: Λοιπόν.
0: Θα σας περάσει όντως ο Άρης.
1: Πάω, φροντίζω και εσείς όση ώρα θα λέω εγώ, θα σκέφτεστε γιατί ο Τωτός θέλει να γίνει φυσιοθεραπευτής.
0: Εντάξει.
1: Φροντίζω λοιπόν μαζί μας, φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, τομίες, μετά από εγχειρήσεις. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο, κατά χειμώνα, κατά καλό καιρό όπως είμαστε και τώρα. Θέλετε να φύγετε δύο μέρες, να ξεκουραστείτε κι εσείς. Δεν μπορείτε όμως, γιατί έχετε τους ανθρώπους σας στην ευθύνη σας. Μην ανησυχείτε καθόλου, είναι το φροντίζω εδώ για σας. Να πάτε να ξεκουραστείτε. Τώρα, πριν τελειώσει το καλοκαιράκι, παιδιά, να πάτε να ξεκουραστείτε. Οι άνθρωποι σας θα είναι στα καλύτερα χέρια, θα είναι στο φροντίζω. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων, στη Χλώη, και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το φροντίζω. 2467 50 61 91 και 69 59 22 41. 11.
0: Α, ο άλλος ρωτάει τι θα φάμε σήμερα. Τι θα φάμε σήμερα. Α, χειρότερο Παναγία.
1: Ποιος ρωτάει τι θα φάμε σήμερα.
0: Ρωτάνε τι θα φάμε σήμερα.
1: Ποιος.
0: Ρωτάει εδώ ο κρατής μας τι θα φάμε σήμερα.
1: Εμείς.
0: Εμείς ή ο Τζόρνταν.
2: Σήμερα βρισκόμαστε στο Μανδύλι, στην ταβέρνα Δροσιά.
1: Εδώ
2: στην
1: πλατεία.
2: Σπέσιαλ τα φαγητά όλα. Κοτόπουλο, μπιφτέκι γεμιστό. Τζατζίκι, μεριζάνα σπέσιαλ. Πατάτα τηγανητή Άνω Βροντού. Και σήμερα πίνουμε χαλαρά βεργίνα.
0: Τι βεργίνα ρε. Πού είναι το τσίπουρο Στέφο.
1: Χαλαρά θέλω σήμερα.
2: Στην υγειά σας και αμάνα μάγες.
0: Παράτε να πάνε.
1: Δεν θα έχεις την ταβέρνα που πήγες.
0: Έκανε την ανατροπή ο φίλος μου ο Τζόρνταν σήμερα.
1: Να δεις στην ταβέρνα που θα πήγε δεν θα είχε Στέφο. Και προκειμένου να πάρει άλλο τσίπουρο πήρε μια βεργίνα.
0: Δεν το βρήκε κανείς.
1: Γιατί ο Τωτός θέλει να γίνει φυσιοθεραπευτής, κανείς ρε παιδιά.
0: Κανείς.
1: Εδώ η Δέσποινα μου λέει θέλει να παίζει με τον πόνο του άλλου. Όχι. Γιατί όλες οι κοπέλες είναι πιασμένες.
0: Λοιπόν, έχεις βρει τη σελίδα μου.

0: Όπως τη βλέπω εδώ, η Πασοκάρα μου έστειλε mail εδώ.
1: Τι λέει η Πασοκάρα?
0: Λέει, βγάλε ένα δελτίο τύπου εδώ η Πασόκ η Καστοριά.
1: Ναι, και ναι.
0: Ο κύριος Γρηγοριάδης, καλημέρα στον κύριο γραμματέα. Έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Καλημέρα Γιάννη. Που λέει, σχολιάζει τις επισκέψεις των υπουργών ξανά στην Καστοριά.
1: Α, μάλιστα.
0: Α, με την ευκαιρία να ρωτήσω, Έλενα, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Τον κύριο Μαλεγκάνο. Κύριε Μαλεγκάνο, καλημέρα. Είχε υποσχεθεί ο Θοδωρικάκος σε δύο μέρες να απαντήσει. Πέρσι μια εβδομάδα.
1: Όχι, δεν πέρσι μια εβδομάδα.
0: Πώς δεν πέρσι μια εβδομάδα?
1: Κάτσε να σου πω.
0: Σε δύο μέρες είπε θα απαντήσει.
1: Ναι, μας το είχε πει την Τετάρτη. Θα έπρεπε να έχει απαντήσει την Παρασκευή.
0: Βέβαια.
1: Σήμερα Δευτέρα. Ας το δώσουμε μέχρι σήμερα.
0: Κάτσε ρε.
1: Είδα και Σαββατοκύριακο.
0: Όταν είσαι υπουργός και λες σε δύο μέρες, ο άλλος καίγεται. Καίγεται. Περιμένει. Κρέμεται από τα χείλη σου. Και του λες σε δύο μέρες, σ' απαντάω. Ή το κάνω δεκτό ή δεν το κάνω δεκτό. Και περνάνε και δύο μέρες, περνάει και το Σαββατοκύριακο, έρχεται και η άλλη εβδομάδα, έρχεται και η Δευτέρα. Τι να υποθέσω εγώ, τι με ξέχασε?
1: Μάλλον.
0: Όχι.
1: Εγώ θα δώσω μέχρι σήμερα.
0: Κύριε Μαλεγκάνο, τι γίνεται? Πέρασαν οι δύο μέρες. Σε αυτή το Πασόκ φωνάζει. Κατάλαβες?
1: Κατάλαβες.
0: Και τι λέει το Πασόκ? Λέει, δεν θέλουμε μια Καστοριά που θα είναι γεμάτη επισκέπτες για λίγες ημέρες και άδεια από κατοίκους τον υπόλοιπο χρόνο. Θέλουμε μια Καστοριά ζωντανή. Μια Καστοριά που θα υποδέχεται επισκέψεις, αλλά κυρίως θα κρατά τους ανθρώπους της. Αλλά κάθε επίσκεψη έχει και ένα κόστος. Έχει οικονομικό κόστος. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Καστοριάς του Πασόκ θα παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα ζητά συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και θα απαιτεί λογοδοσία. Γιατί η Καστοριά δεν χρειάζεται άλλες υποσχέσεις για το μέλλον. Χρειάζεται ένα μέλλον. Αυτό πολύ ωραίο. Πολύ ποιητικό αυτό το τελευταίο, ε.
1: Yeah.
0: Άρα, Πασόκ. Όπως τα λέει ακόμα πιο δραματικά. Εκλεψίδρα αδειάζει και δεν μπορούμε να περιμένουμε

0: Μέχρι να πέσει και ο τελευταίος κόκος άμμου. Τι είπες κύριε Γρηγοριάδη εδώ.
1: Φαίνεται ότι έχει βοηθήσει η κυρία Μαλέα.
0: Α, λόγω λες.
1: Συνήθως έτσι ποιητικά τα λέει η κυρία Μαλέα. Πιστεύω ότι βοήθησε.
0: Πιστεύεις, ε?
1: Πιστεύω βοήθησε.
0: Κυρία Μαλέα, ή βάζει το χεράκι της πια και η κυρία Τελιγιώρη εδώ που έκανε τις εμφανίσεις της κάτω στα Ηράκλεια. Στα Ηράκλεια.
1: Η κυρία Τελιγιώρη το στο Ηράκλειο δεν μπορούσε να γράψει.
0: Όχι.
1: Κυρία Μαλέα, πιστεύω βοήθησε.
0: Κυρία Μαλέα, πιστεύεις εσύ, μάλιστα.
1: Αν έχω έτσι λίγο μάθει τον τρόπο γραφής της τόσα χρόνια,
0: ναι,
1: πιστεύω ότι έχει
0: ότι
1: βοηθήσει.
0: Σε παραπέμπει σε Μαλέα αυτό, ναι. Μάλιστα. Ντάρι Χολ, Τζον Όουτς, Μανίτερ. Πρέπει να είναι 1983 αυτό, νομίζω. Για πάτα, Έλενα. Κάνω πάντα τις μνήμες, κάνω πάντα τα τεστ μνήμης. Το Μανίτερ είχε βγει το 1983. Κάνω λάθος. Για να δω. Τάρι Χολ.
1: 1982. Πες στην Ελλάδα θα έφτασε το 83.
0: Όχι ρε. Όχι. Πρέπει να πιω λίγο νερό. Δεν μπορεί να τα μπερδεύω εγώ.
1: Και εγώ πρέπει να πάω.
0: 82 βγήκε αυτά.
1: Λέει εδώ τουλάχιστον τώρα.
0: Θυμόμουν, είμαι τρίτη ηλικίου. Ναι.
1: Πάμε στη έξι, μάστορα.
0: Και το 82 είμαι τρίτη ηλικίου.
1: Έλα, μάστορα, παίξ τα χέρια τώρα. Στην τρίτη ηλικίου, παίξ τα χέρια λίγο. Πάμε στη ρήξη.
0: Παίξ τα χέρια, χαιρετίσματα από το Μάριο.
1: Ευχαριστώ.
0: Το Μάριο θα τον βρείτε από Τετάρτη και μετά, διότι είχαμε πάρα πολύ ωραία γεγονότα, παιδιά.
1: Είχαμε τους γάμους μας,
0: πέρα από τα όσα
1: μας
0: καλά λέμε για την επιχείρηση στήριξη. Να πούμε και τα καλύτερα για τη ζωή που έχει μπροστά
1: ναι,
0: του κύριος Μάριος.
1: Βέβαια.
0: Ευχόμενος τα καλύτερα.
1: Πολύ καλό παιδί
0: για όλη
1: και του αξίζουμε καλύτερα.
0: Πολύ
1: πάρα πολύ καλό παιδί. Και όλη η οικογένεια. Λοιπόν, εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη.
0: Πήρε τηλέφωνο, τον λέω με το πάρτι έκανε στράψη, να ξέρει.
1: Ναι, είδες. Λοιπόν, εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη μαζί μας, το τεχνικό μας πολυκατάστημα που θα βρείτε από Τετάρτη.
0: Ορίστε. Ο Μάριος τώρα, ο Μάριος τώρα θα ανοίξει λογαριασμό. Και ο Μητσοτάκης θα του δώσει 60.000 ευρώ.
1: 30 θα του δώσει.
0: 30 και 30 που θα βάλει ο Μάριος.
1: Ο Μάριος θα τις βάλει τις 30
0: ναι,
1: γιατί να τους το έχει δώσει.
0: Αλλά γίνεται μαζί αυτό, ενοποιείται μετά.
1: Δεν θα λες ο Μητσοτάκης ναι, θα του δώσει 60.000. Τα 30 θα βάλει εγώ, 30 θα δώσει.
0: Έτσι το λέμε για να σμπρώξουμε λίγο την κατάσταση.
1: 30.
0: Εντάξει, 30.
1: Λοιπόν.
0: Και 30 εσύ 60.
1: Ή 30, εγώ 60, αλλά εγώ. Άμα θέλω, τα βάζω και μόνη μου στην άκρη.
0: Τα βάλει, Έλληνα, θα βάλει.
1: Εκεί και το έχω δώσει μόνη μου.
0: Α, ναι. Άρα μην κάνει εσύ, μην ανοίγει λογαριασμό. Δεν τα θέλετε. Άμα δεν τα θέλετε, μην ανοίγετε λογαριασμό.
1: Δεν έχω παιδί.
0: Α, δεν τα θέλετε.
1: Δεν εντάξει, έχω παιδί καν.
0: Όχι για σας. Λέω για αυτούς που σκέφτονται σαν εσένα.
1: Λοιπόν, εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη μαζί μας. Πάμε στο τεχνικό μας πολυκατάστημα. Όπου θα βρείτε, όπως σας είπα, από Τετάρτη ό,τι χρειάζεται για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία. Μακίτα, Flex, Total, Caterpillar. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων επίσης, με νέες παραλαβές ρουχών, ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλληση σε μεγάλη ποικιλία, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν έδρανα και τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσεις όλων των τύπων, χρώματα και κόλλες από την Craft και πολλές ακόμα εταιρείες. Είναι καλοκαίρι ακόμα και βάφουμε και στεγνώνουν γρήγορα όλα τα πάντα και μέσα και έξω, οπότε προλαβαίνουμε ακόμα να κάνουμε όλες τις δουλειές μας πριν έρθει ο χειμώνας. Πού τα βρίσκουμε όλα αυτά και ακόμα περισσότερα, Father?
0: Διασταύρωση αμπελοκήπων.
1: Στήριξη, εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε τηλέφωνο 85-758 από
2: γιατί
1: Τετάρτη.
2: Γιατί να μην κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.
0: Α, μπράβο. Εν τω μεταξύ, είχαμε το τραγικό γεγονός που δύο πιλότοι μας, έτσι, αλλά κοίταξε να δεις πώς είναι. Αναβλήθηκαν όλες οι εκδηλώσεις που υπήρχαν, μόνο η Μιλιά. Και κατά τόπους οι βουλευτές όμως, και κατά τόπους οι βουλευτές, γιατί είχαν και υποχρεώσεις, έχουν πανηγύρια και τα λοιπά, έβγαζαν ανακοινώσεις ότι λόγω του ατυχήματος, του δυστυχήματος, ρε παιδί μου, δεν θα παρευρεθώ. Είναι ένας βουλευτής, δεν το θυμάμαι πού, ο οποίος έβγαλε τι ανακοίνωση, Έλληνα. Λόγω του τραγικού δυστυχήματος των πιλότων, δεν μπορώ να παρευρεθώ στη γιορτή Γίδας που θα πραγματοποιηθεί στο τάδε χωριό. Παιδιά, δεν είναι και ωραίο, δεν ακούγεται ωραία, κατάλαβες. Δηλαδή, πάει η γιορτή Γίδας. Είναι σωστό αυτό, δηλαδή, τότε και μου σκάσε ένα χαμόγελο.
1: Εντάξει,
0: λέω,
1: γιορτή Γίδας έχουν άνθρωποι. Τι, κτηνοτροφικό χωριό θα ήταν.
0: Ναι, ωραία, αλλά τι ήθελα να πω. Θέλω να πω ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται να το γράψει κιόλας ότι δεν θα πάω στη γιορτή Γίδας. Εντάξει. Για τις εκδηλώσεις που αναβάλλονται το καταλαβαίνω. Για τη γιορτή Γίδα που δεν θα πάει λόγω του δυστυχήματος ο βουλευτής, αδυνατό λίγο να το. Δεν ξέρω. Μήπως κάνω και λάθος. Πάω. Διάλειμμα!
1: Γενικώς θα έπρεπε να είναι λίγο.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά, ούτε εφημερίδες τίποτα σήμερα.
1: Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο συγκρατημένα ακόμα τα πράγματα.
0: Ακριβώς,
1: δεν θεωρώ ότι ήταν και τόσο συγκρατημένα.
0: Ωραία.
1: Και δεν θεωρώ ότι χρειάζονται και αυτές οι επιδείξεις.
0: Νέα παιδιά, τα είδαμε και τα παιδιά. Άστα να πάνε. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό.
1: Πάμε.
3: Ώρα Αντένες. 10:30.
4: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
3: Ένας χρόνος χαρές.
4: Ένας χρόνος αγωνίες.
3: Ένας χρόνος επιτυχίες.
4: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
3: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
4: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
3: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
4: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
3: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
4: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
3: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
4: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
3: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
4: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
4: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
3: Σας περιμένουμε.
4: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλυφθέα δείχνει 22 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάοβιν.

0: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέφκη. Τηλέφωνο 82810.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω e-food και Walt.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
5: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Εψιλον.
2: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω, μεταξύ μας. Ένα θα σου πω. Ό,τι και αν θες, στήριξη.
9: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Αντένες FM 93,6.
13: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
14: Καλημέρα.
13: Και πέρα από τους, θέλω να πω και κάτι ακόμα πριν πάμε και στα θέματα μας. Πέρα και από τους αεροπόρους που είχαμε αυτό το τραγικό που είδαμε όλοι στα τηλεοράσει μας, υπάρχουν και κάτι άλλα νέα τα οποία είναι εξίσου δυσάρεστα. Είδατε ίσως ένα θέμα στα Γενιτσά, όπου σε ένα μπαρ, μάλωσαν κάποιοι νεαροί. Ένας από αυτούς, ένας 27χρονος, το επαναλαμβάνω, 27χρονών, 27, χτυπήθηκε τόσο άγρια, τούλιωσαν το κεφάλι, κατέληξε πριν από λίγο. Πάει το παιδί. Όταν λέμε τον σκότωσαν στο ξύλο, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Και λες, τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το μίσος που έχουν μέσα τα παιδιά σήμερα. Απίστευτο. Δηλαδή βλέπεις τον άλλον, τον έχεις ακατέψει, ξέρεις ότι ένα χτύπημά σου ακόμα τον έχει στείλει και το ρίχνεις και τελειώνει. Τόσο απλά πια. Ζωή χωρίς καμιά αξία. Κεφάλι χωρίς μυαλό. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα.
14: Ναι.
13: Ποιοι Καστοριανοί να ήταν άραγε, Έλενα, στην ομιλία Μητσοτάκη?
14: Φαντάζομαι θα ήταν ο κύριος Καρταγλίδης.
13: Κύριος Καρταγλίδης πιστεύεις, ε?
14: Φαντάζομαι θα ήταν ο κύριος Βελίδης. Η κυρία Αντωνίου ήταν σίγουρα.
13: Μάλιστα. Για να δούμε. Κύριε Βελίδη, καλημέρα.
15: Καλημέρα, κύριε Νατσούλη. Καλημέρα στην Έλενα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα.
13: Καλή εβδομάδα. Η Έλενα βρήκε τρεις, ήταν κι άλλοι.
15: Ήτανε.
13: Για να δω ποιοι, ξέρεις, σε αυτές τις εκδηλώσεις πάνε και αυτοί που θέλουν διάφορα πράγματα για το μέλλον. Ποιοι ήταν εκεί λοιπόν, κύριε Βελίδη?
15: Ήταν η κυρία Νάτσιου, ήταν ο κύριος Τσεφλικιώτης.
13: Γιατί
14: όχι, θέλω για το μέλλον, εντάξει.
13: Για το μέλλον, αυτό που σας λέω. Ναι. Με Νάτσιου, από Τσεφλικιώτης.
15: Είδα τον κύριο Γρηγοριάδη.
13: Ενδιαφέρουσα κατάσταση και εδώ.
15: Αυτούς προς το παρόν, αλλά γνωρίζω.
13: Δεν είδατε άλλον?
15: Και άλλοι, γιατί
13: από ολόκληρη Καστοριά πήγαν μόνο 4 άτομα.
15: Όχι 4, ήταν ο κύριος Αδάμ, Ήταν αρκετά άτομα. Απλώς ένα σχόλιο, το οποίο πρώτο σχόλιο για την μεγάλη, για την ομιλία του Πρωθυπουργού προχθές που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο, στο Βελιδίο, στο Συνεδριακό Κέντρο για τη ΔΕΘ. Ήταν μία από τις πολυπληθέστερες εκδηλώσεις που έχουν γίνει.
13: Μισό λεπτάκι, θυμάστε τη δεκαετία του 80, τη συγκεντρώση του Ανδρέα Παπανδρέου στο Palais des Sports?
15: Εγώ μιλάω τώρα για την ομιλία του Πρωθυπουργού μετά τα εγγένεια της ΔΕΘ, το βράδυ στους
13: παραγωγούς. Εκεί σκαρφάλωναν και στις μπασκέτες, κύριε Βελίδη.
15: Αυτό το οποίο θέλω να σχολιάσω εγώ, επειδή συμμετείχα, ήταν το γεγονός ότι ήταν μία από τις πολυπληθέστερες των τελευταίων ετών.
13: Ναι. Με πάρα πολύ κόσμο, όπως το είδαμε εξάλλου. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό πια. Δηλαδή επικοινωνιακά δεν μετράει όπως μετρούσε τα προηγούμενα χρόνια.
15: Τα σημαντικά,
13: τα σημαντικά είναι σε ομιλίες.
15: Δείχνει ακόμα και η εικόνα όμως. Υπάρχει, δείχνει κάποια πράγματα. Τα σημαντικά όμως, κύριε Νατσούλη, ήταν αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
13: Ναι.
15: Για ακόμα μία φορά, μέτρα κοστολογημένα, που προσπάθησε το οικονομικό επιτελείο.
13: Θα τα έχει και εξειδικευμένα σήμερα 12 η ώρα, γιατί έχουμε απορίες.
15: Αναμένουμε τις εξειδικεύσεις σήμερα από το οικονομικό επιτελείο και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί ήταν ένα πακέτο μέτρων ύψους 2 δις ευρώ.
13: Που αυτά έχω, αυτά δίνω, όλες. Είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν έχω παραπάνω να δώσω. Αυτά έχω, αυτά δίνω. Αλλά ο πριν πάμε σε αυτά, λίγο να σας ρωτήσω δύο πράγματα.
15: Έχει ξεκαθαρίσει ένα πράγμα, ότι δεν θα ρισκάρει την πορεία της χώρας και να ξαναοδηγηθεί η χώρα σε μνημόνια.
13: Μάλιστα. Πριν πάμε λίγο σε ορισμένα μέτρα που έκαναν και εντύπωση, πείτε μου λίγο για τους Καστοριανούς που βλέπουν και κάποιο μέλλον μπροστά τους. Βγήκαν φωτογραφίες, μίλησαν εκεί με Πρωθυπουργό, γινόταν, ήταν εφικτό κάποια στιγμή να έχουν έστω μια επαφή μαζί του ή ήταν αδύνατον?
15: Καταρχάς,
13: μην έρθουν εδώ πίσω και μας πούν είχα συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό, καταλάβατε.
15: Καταρχάς ο Πρωθυπουργός το προηγούμενο βράδυ είχε περάσει και από, το πάρτι της νεολαίας, της ΟΝΕΔ. Και την ημέρα έκανε μια μεγάλη περιοδία στα περίπτερα της ΔΕΘ μετά την τέλεση των εγγενείων, όπου συνάντησε αρκετό κόσμο.
13: Όχι, εγώ λέω για τους δικούς μας εδώ, για τους δικούς μας.
15: Θα τους ρωτήσετε τους ίδιους.
13: Ωραία. Εγώ λέω αν είδατε, αν έβγαιναν φωτογραφίες, έλφη και τέτοια.
15: Ένα πράγμα εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί ξεκινήσαμε μετά της ΔΕΘ, ήταν θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για τον άδικο χαμό των δύο.
13: Αυτό ήταν, δεν ξέρω και δεν ξέρω, ίσως και δεν ξέρω αν πρέπει να γίνονται και επιδείξεις. Οι άνθρωποι αυτοί εκπαιδεύονται στο πεδίο κάθε μέρα, κάνοντας τις αναχαιτήσεις, κάνοντας τις αερομαχίες με τους δίπλα. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να μπαίνουν επιπλέον ρίσκα σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις που είναι ένα σοου, μια επίδειξη. Να δούμε τι. Δηλαδή, ίσως πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Βέβαια, τραγικό. Γίνονται τέτοιες σε όλο τον κόσμο επιδείξεις. Αλλά ξέρω εγώ.
15: Ένα τραγικό συμβάν. Εγώ να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στους οικείους τους, γιατί καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα θρυνεί δύο πιλότους ακόμα.
13: Λοιπόν, οι οποίοι δεν κατέληψαν, το αεροσκάφος, θα μπορούσαν να εκτιναχθούν από το κάθισμα.
14: Και με κίνδυνο να πέσει το αεροσκάφος σε κατεκμένο.
13: Αλλά με ό,τι τη δυνάμεις είχαν και όσο μπορούσε να ανταποκριθεί και το αεροπλάνο, να μην πέσει πάνω σε ανθρώπους. Δηλαδή, και με έκανε εντύπωση κάτι που είπε. Με έκανε εντύπωση κάτι που είπε ένας αποστρατή αεροπόρος, που είπε να ξέρετε ότι κάθε αεροπόρος πρώτα κοιτάει πού θα πέσει το αεροπλάνο, κοιτάει το ίδιο το αεροπλάνο και μετά τον εαυτό του. Έτσι είναι, έτσι εκπαιδεύονται, έτσι είναι στην το DNA τους.
15: Έτσι ακριβώς, όπως ακριβώς το αναφέρετε.
13: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο. Το πιο εντυπωσιακό ήταν το κρυφό μέτρο τελικά, έτσι.
15: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
13: Το πιο εντυπωσιακό, λέω, μέτρο που ανακοίνωσε ήταν αυτό που το κρατούσαν κρυφό, γιατί τα άλλα, λίγο πολύ, κάπως είχαν διαρρεύσει. Αυτό με τον κουμπαρά, τον κλειστό κουμπαρά, όμως ήταν το πιο εντυπωσιακό.
15: πολύ σημαντικό μέτρο.
13: Αν και λένε γιατί... ότι το είχε πει παλιότερα η Φόφη Γεννηματά. Το είχε πρωτοπεί. Δεν ήταν κάτι καινούργιο δηλαδή.
15: Στη συνέντευξη τύπου που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να τοποθετείται στο συγκεκριμένο ερώτημα, μπορεί να είχε υποθεί. Το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή θα νομοθετηθεί και είναι πολύ σημαντική, για πολύ σημαντικό μέτρο, γιατί είναι μια εμφανής στήριξη της οικογένειας και των νέων παιδιών που θα γεννηθούν τα επόμενα χρόνια, γιατί καταλαβαίνουμε ότι με αυτό τον κουμπαρά θα προκύψει ένα επιπλέον εισόδημα για αυτά τα παιδιά όταν ενηλικιωθούν. Με μία μελέτη οικονομοτεχνική που έχει γίνει με τους τόκους με 100 ευρώ
13: είπε
15: το
13: κάτι
15: μήνα,
13: ο Πρωθυπουργός, είπε τόκους είναι... 3% και 3,5%. Πού υπάρχουν αυτοί οι τόκοι, να πάμε και εμείς κύριε Ευελίδη? Πού έχουμε τόκους 3% και 3,5%? Τελευταία φορά που το είδα ήταν μισό τα 100 νομίζω.
15: Θα δούμε πρώτα απ' όλα
13: 3% και 3,5% τόκος πού υπάρχει? Ποια τράπεζα το δίνει?
15: Τις τεχνικές λεπτομέρειες, ναι, θα δούμε. Γι' αυτό θα γίνει και η εξειδίκευση των νέων.
13: Όχι, αλήθεια ρωτάω. Υπάρχει τράπεζα σήμερα που δίνει 3% και 3,5%? Εκτός αν είναι ειδικός λογαριασμός, μόνο γι' αυτό να δώσει 3% και 3,5%.
15: Καταρχάς, πρώτα απ' όλα, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, θα είναι ένας κλειστός λογαριασμός.
13: Μάλιστα.
15: Δεν θα είναι ένας λογαριασμός ο οποίος θα μπορεί δηλαδή
13: να παίρνει όποτε θέλεις μέσα. Ναι.
15: Αυτό ακριβώς. Είναι ένας κουμπάρας ο οποίος θα ανοίξει αυτός ο λογαριασμός όταν το τέκνο
13: πάει 18.
15: Έτσι ακριβώς.
13: Βέβαια υπάρχουν απορίες, γιατί το μέγιστο που μπορεί να βάλει το κράτος είναι 100 ευρώ το μήνα, άσχετα τι θα βάζεις εσύ. Όχι άσχετα θα βάζεις εσύ, μπορεί να βάζεις 200. Μέχρι 100 αν βάζεις εσύ θα βάζεις για 100 το κράτος. 50 βάζεις εσύ, 50 θα βάλει το κράτος. Υπάρχουν ερωτήματα. Αν δεν βάλω ένα μήνα, τι γίνεται? Αν βάλω τον ένα 100, τον άλλον 50 και τον παράλληλο 70, τι γίνεται?
15: Για
13: θα πάει
15: περίμενε
13: σύμφωνα με τις πώς είναι οι καταστάσεις με τα δάνεια? Δηλαδή με ό,τι ξεκινήσω έτσι πρέπει και να τελειώσω? Αυτά πρέπει λίγο να τα δούμε.
15: Γι' αυτό περιμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων, αλλά να αναφέρουμε και επιγραμματικά κάποια σημαντικά μέτρα τα οποία
13: ναι, αλλά μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι όμως να το λύσουμε λίγο γι' αυτό. Γιατί υπάρχει ένα θέμα εδώ. Για να βάλεις τον κουμπαρά πρέπει να περισσεύει. Αισθάνεστε κύριε Βελίδη ότι σήμερα η μέση ελληνική οικογένεια μπορεί να βρει 100 ευρώ να βάζει για το κάθε παιδί της που θα γεννηθεί στην απορία?
15: Κάποιες οικογένειες μπορούν και κάποιες δεν μπορούν. Να μην θέλω
13: σε τι ποσοστό φρούμε. Πιστεύετε ότι κάποιες θα μπορούν και κάποιες δεν θα μπορούν?
15: Δεν μπορώ να έχω αυτό. Θα μπορούμε να το δούμε σε επίσημα στοιχεία, ναι, από το Υπουργείο Οικονομικών, από την Ελστάτ, κατά καιρούς αυτά τα οποία δημοσιεύονται. Σαφώς και το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλα τα νοικοκυριά και όλοι οι συντοπίτες
13: είναι
15: μας,
13: η ακρίβεια, είναι το σούπερ μάρκετ και το βενζινάδικο. Άρα λοιπόν, να ένας τρόπος να βοηθήσει τους ανθρώπους. Χαμηλώστε τις τιμές γιατί το έχουν παραξηλώσει τα σούπερ και χαμηλώστε και τις τιμές στα βενζινάδικα γιατί το έχουν παραξηλώσει τα δηληστήρια, αλλά και οι φόροι που βάζετε εσείς το κράτος, που είναι πάνω από το μισό του συνολικού κόστους της βενζίνης. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαν να περισσέψουν τα νοικοκυριά, κύριε Βελίδη, ένα εκατοστάρικο να βάλουν για το παιδί τους.
15: Καταρχάς, όπως μας ανέφερε και την προηγούμενη εβδομάδα κατά την επίσκεψή του στην Καστοριά, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρακάκος, έχουν γίνει παρεμβάσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αναμένουμε τώρα την αποκλιμάκωση, την αποκλιμάκωση των τιμών σε βασικά αγαθά, μετά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει.
13: Εντάξει, είπαμε για 1.700 προϊόντα, αλλά κάπως δεν τραβάει πάλι αυτό το πράγμα.
15: Αυτό θα το δούμε, το μέτρο, εφόσον έχει ξεκινήσει από 1 Σεπτεμβρίου να εφαρμόζεται. Αναμένουμε τώρα τις επόμενες μέρες να δούμε το τι ακριβώς αποτύπωμα θα έχει. Και αυτό το οποίο όμως δεν υπάρχει όμως η πρόθεση και η της κυβέρνησης είναι ότι δεν θα σταματήσει εκεί και θα συνεχίσει να κάνει παρεμβάσεις για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και, των συμπολιτών.
13: Και μια και αναφέρεται τον κύριο Θοδωρικάκο, οι 120 γνωποιοί που είχαν καταθέσει και στην συνάντηση με την ΔΕΠ, με εσάς, στον κύριο Θοδωρικάκο ένα υπόμνημα, περιμένουν απάντηση. Είχε πει ο κύριος Θοδωρικάκο σε 2 μέρες.
15: Ναι, τώρα...
13: Πέρασε μια εβδομάδα.
15: Είχε αναφερθεί αυτό από τον Υπουργό, τώρα από εκεί και έπειτα θα δούμε το τι ακριβώς γίνεται.
13: Μάλιστα.
15: Πάντως ήδη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων.
13: Βέβαια, από προχθές, από 4 του μήνα.
15: Γνωρίζω από την Παρασκευή.
13: Βέβαια.
15: Οπότε κάθε ένας γνωπιός μπορεί...
13: Και φαντάζομαι και εσείς οι λογιστές τώρα έχετε τέτοιου είδους δουλειές, έτσι, έχουμε και αυτό το που θα κληθείτε.
15: Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι αναλαμβάνουν να κάνουν τις αιτήσεις, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που δεν αναλαμβάνουν, καταλαβαίνουμε γιατί δεν είναι αμιγώς λογιστική δουλειά η υποβολή της πρότασης για ένα πρόγραμμα. Υπάρχουν και μελετητικά γραφεία που ασχολούνται με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Καλό θα είναι όλοι οι γουνοποιοί, όσοι επιθυμούν, να καταθέσουν, να υποβάλουν την αίτησή τους. Εμείς αυτό το οποίο θα πιέσουμε από πλευράς μας είναι η διαδικασία να τρέξει πιο γρήγορα.
13: Ωραία.
15: Έτσι ώστε να γίνει ως το δυνατόν πιο γρήγορα η εκταμείευση των χρημάτων.
13: Βέβαια, για τις επισκέψεις του Υπουργού Κλιμακίου που ήταν πάρα πολλές όλη την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή πραγματικά είχαμε πολλούς που ήρθαν στα μέρη μας, υπάρχει σήμερα και δελτίο τύπου από το ΠΑΣΟΚ, όπως θα είδατε, που κάνει σκληρή κριτική για αυτές τις επισκέψεις. Βέβαια στο τέλος ίσως θα θέλετε να κάνετε και ένα σχόλιο, αλλά ας μείνουμε λίγο στον Πρωθυπουργό. Και έρχονται ήδη μηνύματα από τους ακροατές μας, ειδικά για αυτό το μέτρο του κουμπαρά, του κλειστού. Αν έχουμε 2 παιδιά, λέει το μήνυμα, πώς να περισσέψουμε 200 ευρώ. Πάλι για τους πλούσιους είναι το μέτρο, ρωτάει εδώ ο ακροατής μας. Άλλος ρωτάει, αν αντί για τον πατέρα και τη μάνα βάζει ο παππούς το εκατοστάρικο από τη σύνταξη ή η γιαγιά, θα πιάνετε? Δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτά γιατί δεν έχουμε τις διευκρινήσεις. 12 η ώρα είναι η διευκρινήσεις.
15: Να περιμένουμε τις εξειδικεύσεις, ναι. Και εγώ θα πρότεινα, αν θέλετε και σε άλλη μέρα, ναι, να τα πούμε και διαζώσει στο στούντιο και να απαντήσουμε.
13: Σήμερα είπαμε να κάνουμε ένα γενικό σχόλιο. Ένα γενικό
15: να
13: σχόλιο.
15: Απαντήσουμε σε ερωτήματα,
13: ναι,
15: των
13: ένα γενικό κρατών. Σχόλιο σήμερα για το πώς ακούστηκαν. Και αν πιστεύετε ότι αυτά τα μέτρα που ακούστηκαν και για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
15: Να και... πούμε όμως κάποια πράγματα τα οποία εγώ τα θεωρώ πολύ σημαντικά,
13: ναι.
15: Καταρχάς το αφορολόγητο των 20.000 στους αγρότες μας. Πολύ σημαντικό.
13: Ναι, οι αγρότες μέτρο. Νομίζω ήταν από τους, θα λέγατε ότι ήταν από τους κερδισμένους των εξαγγελιών. Γιατί και στην Αντλία θα πάρουν το φθηνό. Ο Θεός να το κάνει τέλος πάντων.
15: Από 1 Νοεμβρίου ξεκινάει η εφαρμογή του μέτρου χωρίς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
13: Ναι.
15: Το μέτρο το οποίο εξαγγέλθηκε και θα εφαρμοστεί για αφορολόγητο των 20.000 ευρώ είναι μια εμφανής και άμεση στήριξη στον πρωτογενή τομέα και στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας.
13: Όπως μέχρι και 20.000 θα πληρώνουν και τρίτεκνη φόρο.
15: Έτσι ακριβώς, και η τρίτεκνη. Υπάρχει νομοθετημένο από πέρυσι ότι στις 20.000 υπάρχει και το αφορολόγητο για τους νέους μας μέχρι ηλικίας 25 ετών ή από ηλικίας από 25 έως 30 ετών το αφορολόγητο είναι η μείωση του φόρου μέχρι τις 20.000 είναι ο φόρος στο 50%. Οπότε καταλαβαίνουμε, κύριε Νατσούλη, προσπάθησε ο Πρωθυπουργός να εξαγγείλει μέτρα τα οποία αφορούν όλα τα κοινωνικά στρώματα. Όπως επίσης εγώ κρατάω το γεγονός ότι η περσινή στήριξη που είχε δοθεί στους συνταξιούχους των 250 ευρώ πλέον γίνεται 400 ευρώ.
13: Για άνω των 65 αφορά, όμως, μισό λεπτά.
15: Αφορά γιατί... τους συνταξιούχους όλων άνω των 65, αλλά από ό,τι γνωρίζω χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
13: Οπότε... Ναι, χωρίς εισοδηματικά, αλλά το θέμα είναι ότι από τα 65 και πάνω.
15: Ναι.
13: Δηλαδή αυτό... το χρόνο που θα βγω εγώ στη σύνταξη δεν θα πάρω το 400 ευρώ, καταλάβατε.
15: Εσείς,
13: θα πρέπει να περιμένω να πάω 65. Θα πάω 65.
15: Θα πάτε.
13: Είσαι και σίγουρος?
15: Θα πάτε και πολύ παραπάνω.
13: Ω Παναγία. Πολύ αισιόδοξη.
15: Θα τα εγκατοστήσετε. Για ποιο λόγο να μην είμαστε αισιόδοξοι?
13: Εντάξει. Λοιπόν,
15: από εκεί και έπειτα είναι πολύ σημαντικό μέτρο αυτό. Ναι. Όπως επίσης και ότι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι στους δημοσίους υπαλλήλους θα δοθεί ένα επίδομα 500 ευρώ το Δεκέμβρη του 2027.
13: Ναι.
15: Γιατί έχουμε πει ότι σαν Νέα Δημοκρατία πάντοτε τα μέτρα τα οποία ανακοινώνονται μπορούν να εφαρμοστούν, δεν είναι μόνο να τάζουμε κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα το Οικονομικό Επιτελείο έχει κάνει μια σοβαρή δουλειά, κοστολογήθηκαν τα πράγματα, τώρα με την εξειδίκευση υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία θα είμαστε σε θέση να αναλύσουμε τις επόμενες μέρες.
13: Ναι, είναι οπωσδήποτε και για τα θέματα των ελεύθερων επαγγελματιών κυρίως.
15: Όπως η παρέμβαση που έγινε και στα τεκμήρια, των ελευθέρων.
13: Για τους συνεπείς. Να καταλάβουμε ποιοι είναι οι συνεπείς. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι συνεπείς. Είναι εμείς πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας όλες κανονικότατα και δεν χρωστάμε πουθενά? Είναι κάτι άλλο? Τι θα πει συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες?
15: Συνεπείς, από ό,τι γνωρίζω, θα μας το εξειδικεύσουν κιόλας. Ναι. Είναι όσοι έχουν εναρμονιστεί με τα My Data, με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, με τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών. Μάλιστα. Με τα POS.
13: Αυτά έχουν γίνει. Πολύ... έχουν γίνει. Δηλαδή, γιατί είπε ο Πρωθυπουργός ότι το μέτρο αυτό θα αφορά 155, αν δεν κάνω λάθος, χιλιάδες ελεύθερες επαγγελματίες. Από ό,τι ξέρω, μήπως κάνω λάθος, οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην Ελλάδα είναι κάπου 600.000. Άρα μένουν η συντριπτική πλειοψηφία έξω από αυτό το μέτρο.
15: Καταρχάς,
13: όλοι οι άλλοι είναι ασυνεπείς. Δηλαδή, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία, το 80% είναι ασυνεπείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
15: Καταρχάς, να πούμε ένα πράγμα, ότι τώρα η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού σε σχέση με το τεκμαρτό εισόδημα που έχει επιβληθεί στους ελεύθερους επαγγελματίες, ποια ήταν? Ότι μειώνονται οι προσαυξήσεις λόγω των τριετιών που προσαύξανε το συγκεκριμένο εισόδημα και μειώνονται οι προσαυξήσεις λόγω του κύκλου εργασιών μιας επιχείρησης. Οπότε το τεκμαρτό εισόδημα δεν καταργείται. Το τεκμαρτό εισόδημα όμως μειώνεται.
13: Μειώνεται.
15: Γιατί το τεκμαρτό εισόδημα το οποίο θα επιβάλλεται είναι όσος ένας βασικός μισθός.
13: Ναι.
15: Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πάλι το τεκμαρτό εισόδημα θα υπάρχει, αλλά με συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία
13: θα μας δώσουν σήμερα το μεσημέρι.
15: Τις επόμενες ώρες θα δούμε πώς ακριβώς, ποια είναι η μείωση που υπάρχει σε όλους τους συναδέλφους επαγγελματίας, γιατί όντας και εγώ ένα άτομο το οποίο είναι επαγγελματίας, αυτό το πράγμα θα το δούμε.
13: Είστε και εσείς ελεύθερος επαγγελματίας, θα θυμίσουμε.
15: Τις επόμενες ώρες, οπότε θα ξέρουμε.
13: Μάλιστα.
15: Τα επόμενα χρόνια πώς ακριβώς θα είναι αυτή η μείωση που έχει γίνει με την παρέμβαση που έγινε.
13: Ναι, αυτά θα τα δούμε με τις δηλώσεις του 27 για το 26.
15: Γι' αυτό σας λέω, περιμένουμε την εξειδίκευση.
13: Ακόμα περιμένουμε.
15: Έτσι κι αλλιώς, αυτό το οποίο θα δουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, κάτι το οποίο δεν έχουν δει μέχρι τώρα, το έχουν δει μόνο οι μισθωτοί συνταξιούχοι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις και τα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί στην περσινή ΔΕΘ, και αφορούσαν το φορολογικό
13: ακόμα
15: έτος
13: δεν τα έχουμε
15: 2026,
13: νιώσει,
15: την παρέμβαση που είχε γίνει με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και με την μείωση των φορολογικών συντελεστών ειδικά σε οικογένειες οι οποίες διαθέτουν και παιδιά. Αυτό το πράγμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα το δούνε με την φορολογική δήλωση που θα γίνει την άνοιξη του 2027.
13: Ακριβώς αυτό λέω, δεν τα έχουμε δει ακόμα αυτά.
15: Έτσι ακριβώς. Οπότε
13: θα τα δούμε λίγο πριν τις εκλογές.
15: Όπως επίσης θα δούνε όλοι οι συμπολίτες μας την κατάργηση του έμφυα στους μικρούς οικισμούς για την πρώτη κατοικία. από την ανάρτηση των ειδοποιητηρίων που θα έχουμε την άνοιξη του 2027.
13: Το ερώτημα είναι μόνο για την πρώτη κατοικία, γιατί, κύριε Βελίδη, εσείς μένετε Καστοριά, έχετε και το πατρικό σας στο χωριό που δεν είναι πρώτη κατοικία. Για ποιο λόγο πρέπει να πληρώνετε και για ένα πατρικό που έχετε στο χωριό, και εγώ και εσείς?
15: Εφόσον, γιατί πρέπει να στηριχτούν, κύριε Νατσούλη, οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν είναι μόνιμοι κάτοικοι.
13: Σωστά, αλλά και εγώ τι να το κάνω τώρα, το κρεμίσω που μου τα άφησε ο πατέρας μου, τι να το κάνω δηλαδή? Δεν είναι η πρώτη μου κατοικία εκεί. Τι να το κάνω?
15: Το βέλτιστο για μένα θα ήταν να έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες και να διαμένατε στον οικισμό από εκεί που κατάγεστε.
13: Μάλιστα.
15: Για να μπορέσει να τονωθεί δηλαδή και ο
13: ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένας άλλος κίνδυνος. Ίσως ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος? Να εγκαταληφθεί εντελώς ένα τέτοιο σπίτι, να πουληθεί, να χαθεί, να πέσει από το χρόνο, δεν ξέρω. Δηλαδή να χαθεί ακόμη και η επαφή με το χωριό. Τέλος πάντων,
15: πάντως,
13: εγώ αυτά τα πρώτη και δεύτερη κατοικία, ειδικά για χωριό, δεν το καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων.
15: Είναι σημαντικό μέτρο. Από εκεί και έπειτα έχουμε επίσης την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, η οποία θα γίνει για τους συνταξιούχους από 1η-1η του 2027.
13: Ναι.
15: Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό μέτρο το σπίτι μου 3, το οποίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός,
13: ναι,
15: για νέους ανθρώπους και για συμπολίτες μας μέχρι 49 ετών να μπορέσουν να πάρουν, να αποκτήσουν πρώτη κατοικία στις περιοχές που διαμένουν.
13: Αυτό αφορά κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή στην Καστοριά τώρα δεν νομίζω να έχουμε τέτοιο πρόβλημα να αποκτήσει ένα ζευγάρι ή να μην βρίσκει μια κατοικία.
15: Δεν το γνωρίζω ακριβώς. Είναι σημαντικό όμως ότι μπορεί να
13: υπάρχει
15: γίνει.
13: Υπάρχει πληθώρα και δεν υπάρχει από την πληθώρα διαμερισμάτων χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχα νέοι άνθρωποι.
14: Δεν υπάρχει πληθώρα διαμερισμάτων.
13: Ναι,
15: αυτό θα έλεγα.
13: Λάθος εντύπωση.
15: Δεν υπάρχει πληθώρα.
14: Υπάρχει πληθώρα διαμερισμάτων. Δεν υπάρχει πληθώρα διαμερισμάτων προς πώληση και προς ενοικίαση. Είναι
13: σοβαρά
14: σπίτια που είτε δεν βρίσκεται άκρη.
13: Εγώ νόμιζα δεν υπάρχει πληθώρα νέων ανθρώπων να μείνουν εδώ. Αυτό βασικά.
14: Καλά, και αυτό είναι πρόβλημα φυσικά. Αλλά σπίτια δεν υπάρχουν. Ούτε πολλά προς αγορά, ούτε πολλά προς ενοικίαση. Υπάρχουν, ξαναλέω, αλλά είναι σπίτια που είτε δεν ενδιαφέρεται κανένας να τα πουλήσει ή να τα νοικιάσει, ή που δεν βρίσκεται άκρη με τους ιδιοκτήτες έτσι ώστε να νοικιαστούν ή να πουλήσουν.
13: Ωραία, εντάξει, συγγνώμη αν έκανα λάθος.
15: Εγώ πάντως αυτό το οποίο κρατάω είναι το γεγονός ότι εξαγγέλθηκε ένα πρόγραμμα ακόμα. Ναι.
13: Εδώ είδατε, η αντιπολίτευση σας λέει όμως ότι τα επιδόματα τα δίνετε, δεν τα δίνατε τόσα χρόνια και όλη αυτή τη βοήθεια τα δίνετε τώρα που είναι οι προεκλογικοί μήνες. Δηλαδή λένε πολλοί, και σε ένα σχόλιο θα μπορούσαμε να έχει μια βάση, ότι ήταν περισσότερο μια ομιλία με αυτά που είπε και με αυτά που έδωσε προεκλογική παρά μια ομιλία ΔΕΘ κανονική.
15: Να ρωτήσω εγώ κάτι.
13: Παρακαλώ.
15: Να θυμηθούμε λίγο και τις ανακοινώσεις τις περσινές. Η αντιπολίτευση είχε κάνει το ίδιο ακριβώς σχόλιο. Τι έγινε όμως? Ο Πρωθυπουργός αυτό το οποίο είχε πει είναι ότι στο μέτρο του δυνατού...
13: Κοιτάξτε, δεν είναι κακό να κάνεις και προεκλογική ομιλία, δηλαδή, για μην το πάω και...
15: Ο Πρωθυπουργός
13: απλά
15: έχει πει
13: να έρχονται κάποια μέτρα και στην ώρα τους και όχι μόνο όταν είναι εκλογές, αυτό λέμε.
15: Μα πρώτα απ' όλα, το μέτρο το οποίο αφορά τους δημόσιους υπάλληλους, ναι, και το επίδομα το οποίο θα τους καταβληθεί το Δεκέμβρη του 2027 δεν είναι προεκλογικό μέτρο, είναι μετεκλογικό μέτρο.
13: Ναι.
15: Γιατί
13: και αυτό όμως έχει, προσέξτε λίγο, και αυτό έχει. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός θες τι είπε, επειδή τα περισσότερα μέτρα αφορούν μετά τις εκλογές και θα τα νιώσει ο κόσμος μετά τις εκλογές. Αν θέλετε να τα ζήσετε, είπε,
14: ψηφίστε με,
13: αυτό είπε.
15: Έτσι και αλλιώς ο κόσμος.
13: Αυτό δεν είπε.
15: Έτσι και αλλιώς, κύριε
13: Νατσούλη, το κάνω πολύ απλουστευμένο, αλλά αυτό είπε.
15: Ο κόσμος θα κρίνει και θα συγκρίνει στις εκλογές. Θα κρίνει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη που διεκδικεί.
13: Και για τους δημοσίους υπαλλήλους, τι τους είπε? 500 μια και το είπατε νωρίτερα, θα πάρετε αν με ψηφίσετε.
15: Μα έτσι και αλλιώς η αξιοπιστία όμως, η οποία έχει επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια, είναι εμφανής. Γιατί ποτέ δεν έχει πει ένα πράγμα ο Πρωθυπουργός και δεν έχει γίνει.
13: Ναι.
15: Αυτά τα οποία μπορεί κάποιοι να θέλανε να εξεγγελθούν πολύ περισσότερα μέτρα και όλοι μας τα θέλαμε ως το δυνατόν περισσότερα πράγματα να δοθούν στους συμπολίτες μας.
13: Όχι όμως, να το κάνω λίγο πιο, να το κάνω λίγο πιο πρακτικό για να είμαστε και πρακτικοί και εμείς, κύριε Βελίδη. Πέστε πως είμαστε και οι δυο δημόσιοι υπάλληλοι, έτσι, και εγώ και εσείς. Και μου λέει χθες ο Πρωθυπουργός, κοίταξε να δεις, τον Δεκέμβριο της 27 θα τσιμπήσεις το 500 συν τις αυξήσεις που έρχονται και μέσα από τον ιδιωτικό τομέα με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Σωστό?
15: Από πρώτη
13: εγώ δεν τον χωνεύω το Μητσοτάκη. Με αυτό κάνω δεύτερη σκέψη.
15: Όμως,
13: κάτσε να κάνω το ερώτημα, κύριε Βελίδη, όμως. Γιατί είναι σημαντικό. Εγώ που δεν χωνεύω το Μητσοτάκη, λέγοντάς μου ότι το Δεκέμβριο του 27 θα πάρω 500 συν τις υπόλοιπες αυξήσεις, κάνω δεύτερη σκέψη για τον Πρωθυπουργό. Και τι θα ψηφίζω?
15: Για ποιο λόγο, έτσι κι αλλιώς.
13: Τι για ποιο λόγο, για να μου δώσει 500?
15: Στις εκλογές δεν υπάρχει χαλαρή ψήφος. Οι εκλογές έχουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
13: Ναι.
15: Έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι θα επιδείξει για ακόμα μία φορά συνέπεια στα λεγόμενά του και οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
13: Ναι.
15: Οπότε ο κόσμος, όπως έχω αναφέρει και παλαιότερα, θα κρίνει και θα συγκρίνει.
13: Ναι, εκεί όμως θέλω να επιμείνω λίγο στη δυναμική των μέτρων.
15: Ναι.
13: Γιατί πολλά από τα μέτρα αυτά θα έχουν εφαρμογή μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές.
15: Και κάποια πριν.
13: Και κάποια πριν. Λιγότερα πριν, κάποια τα περισσότερα μετά. Εκεί λοιπόν θέλω να επιμείνω. Η δυναμική των μέτρων που ανακοινώθηκαν θα αναστρέψει κλίμα ακόμη και αυτούς που λένε ότι δεν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Αυτό ρωτάω. Μετά από αυτά, ακόμη και αυτοί που έχουν κάποιους ενδιασμούς ή κάποιους είχαν ευρειάσει, μαλακώνουν, κάνουν δεύτερη σκέψη, θα το ρίξουν Νέα Δημοκρατία την άνοιξη του 27?
15: Καταρχάς, αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις.
13: Ναι.
15: Το τι ακριβώς θα γίνει κατά τη διεξαγωγή της εκλογικής αναμέτρησης.
13: Ναι.
15: Αλλά ο κόσμος θα είναι ο τελικός κριτής και θα την πλήρη αποτύπωση των πραγμάτων θα έχουμε, ναι, με την
13: εκλογή. Δεν μου το απαντάτε ακριβώς, αν αυτό θα είναι ένα μεγάλο.
15: Εγώ δηλαδή, αυτό το οποίο.
13: Έχουμε στην Ελλάδα 1 εκατομμύριο δημοσίους υπαλλήλους ή κοντά στους 1 εκατομμύριο.
15: Θα ήθελα να
13: με το 500 αυτό ή 1 εκατομμύριο θα τσιμπήσουν. Αυτό ρωτάω.
15: Δεν είναι αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να πω, κύριε Νατσούλη.
13: Ναι.
15: Δεν είναι αυτή τη στιγμή η εμπιστοσύνη την οποία θα επιδείξει και επιδεικνύει ο ελληνικός λαός στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη από ένα μέτρο μόνο. Κρινόμαστε από το σύνολο της διακυβέρνησης της χώρας, από το πώς ακριβώς αντιμετωπίζονται τα εθνικά ζητήματα, γιατί είμαστε μια περιοχή.
13: Κύριε Βελίδη, κακά τα ψέματα, συνεδριάζει η οικογένεια και λέει ποιο είναι το συμφέρον της οικογένειας. Καλά,
15: ναι,
13: και τα
15: αλλαγή.
13: Εθνικά, καλά και τα υπόλοιπα, αλλά ποιο είναι το συμφέρον της οικογένειας?
15: Να μπορέσουν όμως να δημιουργηθεί η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα μας.
13: Στο τέλος, αυτό
15: και να είμαστε ένας προορισμός ο οποίος πλέον εξετάζεται από μεγάλες διεθνείς εταιρείες και πλέον έχουμε την εγκατάσταση νέων επενδύσεων στη χώρα μας. Αυτό το πράγμα για να μεσολαβήσει χρειάζεται σταθερότητα και ασφάλεια. Η ασφάλεια όμως δεν είναι τυχαία και κάποια πράγματα τα οποία έχουμε, θυμάστε τον Μάρτιο του 2020, την επίθεση που δέχτηκε η χώρα μας στον Εύρο, θυμάστε το καλοκαίρι του 2020 τις προκλήσεις που είχαμε από την Τουρκία στο Αιγαίο. Η ελληνική κυβέρνηση όμως σήκωσε ανάστημα, προστάτευσε τα σύνορά της, που για κάποιους άλλους της αντιπολίτευσης δεν υπάρχουν σύνορα θαλάσσια, προστάτευσε τα σύνορά της, ενισχύθηκε αμυντικά και από εκεί και πέρα προσελκύει αυτή τη στιγμή η χώρα μας επενδύσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο γίνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα να γίνει και στις περιοχές μας.
13: Μάλιστα. Λοιπόν, στις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα δούμε, βλέπετε να αλλάζει προς τα πάνω το κλίμα, δηλαδή το 30 με αυτά που ακούσαμε γίνεται 35 ή παραμένει εκεί? Τι βλέπετε να έρχεται δημοσκοπικά Γιατί τώρα καταλαβαίνετε ότι όλες οι εταιρείες μετά τις εξαγγελίες είναι στα τηλέφωνα, κάνουν τις ψυχομετρήσεις τους.
15: Καταρχάς την επόμενη εβδομάδα που θα ξεκινήσουν να δημοσιοποιούνται οι δημοσκοπήσεις που θα πραγματοποιηθούν αυτές τις μέρες.
13: Ναι, ήδη ξεκίνησαν.
15: Θα είμαι στην διάθεσή σας να τις σχολιάσουμε.
13: Ναι.
15: Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να πω όμως είναι ότι ποτέ οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν η κυβέρνηση.
13: Ωραία, εντάξει.
15: Οι δημοσκοπήσεις είναι μία αποτύπωση της στιγμής. Σαφώς και υπάρχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία για την κυβέρνηση βελτιώνονται.
13: Και όχι μόνο αυτό... για την κυβέρνηση ποιοτικά χαρακτηριστικά, υπάρχουν και τα κατατόπους χαρακτηριστικά και ξέρετε ότι βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη περιοχή. Έγινε αναφορά στη Δυτική Μακεδονία από τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ, αλλά δεν ξέρω, είναι... όπως το έχουμε ξανασυζητήσει, αρκετά θυμωμένος ο κόσμος στις δικές μας περιοχές. Δεν ξέρω πόσο θα μαλακώνει η καρδιά του πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Δεν ζούμε στην, ζούμε στην ωραιότερη περιοχή της Ελλάδος, να το πούμε, στην ομορφότερη.
15: Μακρά και με διαφορά.
13: Αλλά υπάρχουν και ζητηματάκια, κύριε Βελίδη, έτσι.
15: Υπάρχουν ζητηματάκια, έχουμε δει να επιταχύνονται αρκετά πράγματα, δεν θα σταματήσω να το λέω ότι ο Σεπτέμβρης είναι πολύ κρίσιμος μήνας για την περιοχή μας.
13: Ναι, γιατί θα γιατί έχουμε δύο εργολάβους, που θα, δύο αναδόχους να μένουμε
15: για,
13: το Σεπτέμβριο.
15: Για δύο πολύ σημαντικά έργα της περιοχής αξίας 70 εκατομμυρίων, τα αποτελέσματα περιμένουμε των διαγωνισμών που πραγματοποιούνται. Οπότε εγώ ένα πράγμα, κύριε Νατσούλη, ένα που θα έλεγα είναι ότι τα καλύτερα έρχονται.
13: Να είστε. Κύριε Βελίδη, μετά τις εξειδικεύσεις μια στιγμή να τα ξαναπούμε και από κοντά αναλυτικά.
15: Στη διάθεσή σας, να ευχαριστήσω πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας, να καλημερίσω εσάς και την Έλληνα και όλους τους ακροατές
14: σας. Κύριε Βελίδη, συγγνώμη, καταρχάς έχω μερικές παρεμβάσεις των ακροατών, δεν ξέρω αν τις μετέφερες, φάδερ.
13: Για πες τα, γιατί δεν το είδα.
14: Πήρα μήνυμα αρχικά από τον κύριο Μαλεγκάνο. Περιμένουν την απάντηση από τον κύριο Θεοδωρικάκο για τα θέματα που κατέθεσαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης μαζί σας.
15: Έχουμε μεταφέρει από εκεί και πέρα.
13: Ναι, είπε δύο μέρες ο κύριος Θεοδωρικάκο, γι' αυτό γίνεται τώρα η φασαρία, καταλάβατε.
14: Το επαναλαμβάνω, μετά εντάξει, έχουμε διάφορα.
13: Κρατάνε οι άνθρωποι, όταν λέει δύο μέρες, εννοούν δύο μέρες. Οι πολιτικοί πώς εννοούν είναι κάτι άλλο.
14: Ναι. Ωραία. Μετά εντάξει, τα υπόλοιπα είναι περίπου αφορούσαν περίπου όσα έχετε πει, οπότε νομίζω ότι είμαστε καλυμμένοι. Μιλάνε για τα, και για τον κρυφό Κουμπαρά, αν έχουμε δύο παιδιά που να βρίσκουν 200 ευρώ.
13: Για τον Κουμπαρά πολλά μηνύματα. Ο Κουμπαράς ήταν αυτό που έκανε τη μεγαλύτερη αίσθηση. Το καταλαβαίνουμε όλοι.
14: Επίσης για τα θέματα αξιοπιστίας, ότι δεν μπορεί να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι μετεκλογικά θα πάρει όσα έχει υποσχεθεί. Τι άλλο, για walk agenda μιλάνε.
13: Walk agenda. Δεν υπάρχει walk agenda, όπως είπε ο Πρωθυπουργός θες.
15: Δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή walk agenda.
13: Λοιπόν, τους 50 πλάς τους έχετε για ξέκαμα, λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης. Για ποιο λόγο ακριβώς 50 πλάς? Βασίλη μου, διευκρίνησε το λίγο για να καταλάβω ακριβώς τι εννοείς. Τους 50 πλάς τους έχει για ξέκαμα. Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς το μήνυμα. Τέλος πάντων, κύριε Βελίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
15: Εγώ να σας ευχαριστήσω.
13: Για το Πασόκ δεν κάνατε ένα σχόλιο που έβγαλε ανακοίνωση σήμερα, δεν ξέρω αν την είδατε.
15: Ναι. Εντάξει, είναι η κριτική πάντα χρήσιμη, η οποία μας ασκείται, αλλά ο μηδενισμός των πραγμάτων δεν είναι καλός.
13: Δεν μας ενδιαφέρει λοιπόν πόσοι υπουργοί ήρθαν, αλλά πόσα έργα ολοκληρώθηκαν. Όχι πόσες υποσχέθηκες ασκούστηκαν, αλλά πόσες στηρήθηκαν. Όχι πόσα εκατομμύρια ανακοινώθηκαν, αλλά πόσα έφτασαν πραγματικά στον τόπο. Όχι πόσα σχέδια παρουσιάστηκαν, αλλά πόσες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν. Και πάνω απ' όλα, πόσοι είναι οι άνθρωποι θα μείνουν στην Καστοριά. Το λέει εδώ η ανακοίνωση.
15: Να πω ένα πράγμα.
13: Να πείτε.
15: Ότι αυτή τη στιγμή είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα σημαντικές επισκέψεις στην περιοχή μας, οι οποίες επισκέψεις συνοδεύτηκαν και από ανακοινώσεις. Δεν ήταν επισκέψεις μόνο για καταγραφή προβλημάτων. Είχαμε καταρχάς την ανακοίνωση από την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Κεφαλογιάννη, για την ένταξη της Καστοριάς μέσα σε 5 περιοχές που θα γίνει μια ειδική μελέτη για την ανάπτυξη του τουρισμού. Είχαμε την ανακοίνωση από τον κύριο Θεοδωρικάκο για το πρόγραμμα της Γούνας 17 εκατομμυρίων ευρώ. Είχαμε την
13: αυτό
15: ανακοίνωση
13: δεν ήταν κάτι καινούριο, αυτό το ξέραμε.
15: Είχαμε την ανακοίνωση από τον κύριο Ανδριανό, όπως επίσης και ο θείος κύριος Θεοδωρικάκος μας ανακοίνωσε και ότι υπάρχει μια...
13: Για τον Ανδριανό είναι απογοητευμένοι οι άνθρωποι. Τους βγάλαμε όλους. Δεν είχαμε ούτε ημερομηνίες για τα μήλα, ούτε κάτι πρακτικό για τα πρόβατα και στο γέρμα που γίνεται πραγματικά η σφαγή των αμνών.
15: Καταρχάς,
13: άλλα 1.100 πρόβατα μάθατε, έτσι.
15: Το έχω πληροφορηθεί. Εμείς έχουμε καταθέσει αίτημα ειδική στήριξη των κτηνοτρόφων, γιατί οι άνθρωποι αυτοί τους έχουν επιβληθεί μέτρα απαγόρευσης και των ζώων να είναι εντός και των κοπαδιών εντός των στάβλων και θέλουν ειδική στήριξη για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ανταπεξέλθουν στο επιπλέον κόστος παραγωγής το οποίο τους έχει δημιουργηθεί. Αλλά από εκεί και έπειτα είχαμε όμως από τον κύριο Ανδριανό την ανακοίνωση ότι το προανθικό του 2025 θα πληρωθεί 31 του.
13: 31 το δεν το είπε ο Ανδριανός, είπε...
15: Το είπε ο κύριος Σχοινάς και μετά το ανέφερε...
13: Το είπε και γιατί εμείς την εντύπωση που έχουμε είναι ότι είπε τέλη Σεπτεμβρίου ο Ανδριανός.
15: Γίνονται προσπάθειες για να πληρωθούν και στη διάρκεια της ημέρας μετά τη σύσκεψη που
13: αυτό που δεν μας είπε όμως ο κύριος Ανδριανός είναι τι θα πληρωθούν, με ποια μέθοδο, εξατομικευμένα, οριζόντια, de minimis, τι θα πληρωθούν. Αυτό δεν μας το είπε.
15: Είναι στη διαδικασία της σύνταξης της κοινής υπουργικής απόφασης.
13: Γι' αυτό λέω, ας το δούμε πρώτα, να δούμε τι πράγμα είναι γι' αυτό με τους παγετούς
15: του
13: 25.
15: Είναι σημαντικό ότι το συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο απασχολούσε τους τοπικούς μυλοπαραγωγούς...
13: Ενώ δεν θα έπρεπε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί πλήρωσαν η μυλοπαραγωγή για να γίνουν εξατομικευμένες...
15: Θυμίσεις. Γίνει η αναγγελία της ζημιάς.
13: Βεβαίως. Δεν έπρεπε να μπουν καν σε αυτή την ταλαιπωρία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βελίδη.
15: Καλή σας μέρα.
13: Και τα λέμε αναλυτικά την άλλη εβδομάδα, φαντάζομαι.
15: Και διαζώσεις θα τα πούμε από κοντά στο στούντιο και να εξειδικεύσουμε και τα μέτρα και τις ανακοινώσεις πολύ περαιτέρω και να αντιληφθεί και ο κόσμος το τι ακριβώς έχει υποθεί προχθές στη ΔΕΘ από τα χείλη του Πρωθυπουργού.
13: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
15: Καλή σας μέρα.
13: Αυτά λοιπόν με τον κύριο Βελίδη, έτσι ένα γενικότερο σχόλιο για όλα όσα έρχονται μετά τις εξαγγελίες. Και αν αυτά που έρχονται θα δώσουν δυναμική, θα δώσουν μπουστάρισμα δημοσκοπικά τις επόμενες μέρες, ήδη έχουν πάρει φωτιά τα γραφεία των δημοσκοπήσεων.
14: Λοιπόν, πρέπει να πάμε στα διαφημίσεις οπωσδήποτε, όπως καταλαβαίνεις. Έχουμε χάσει ήδη τους χρόνους. Πρέπει να πάμε Your Look, γιατί εκεί μας περιμένουν πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Μοναδικές καλοκαιρινές εκπτώσεις 50%. 50% σε όλα. Θα βρείτε υπέροχα ελληνά σετάκια, θα βρείτε καταπληκτικά φορέματα, ειδικά για αυτό το διάστημα που είναι μεταβατικό και το διάστημα που ακολουθεί που είναι αρκετά μεταβατικό από τη μία εποχή στην άλλη, και ξέρετε ότι δυσκολευόμαστε λίγο. Θα βρείτε φανταστικές επιλογές

0: Θα βρείτε τώρα φορέματα, σας λέω.
1: Άστο
0: με τιμές που δεν περιγράφονται, δεν τις βρίσκεται πουθενά. Εννοείται και στα μαγιό μας συνεχίζεται η έκπτωση και για όσες τώρα θα φύγετε ή θα ξαναφύγετε, αλλά πάρτε να έχετε και για του χρόνου, γιατί 50% είναι αυτό, στις ήδη πάρα πολύ χαμηλές τιμές του Your Look.
1: Ούτε ο Μητσοτάκης δεν κάνει τέτοιες εκπτώσεις.
0: Μπικίνι, ολόσωμα, η πλάσα, η σειρά, θα βρείτε μαγιό σε όλα τα μεγέθη, τα καφτάνια μας, τα παρεό μας, τα σετάκια μας για την παραλία, όλα μισή τιμή. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr. Μην ξεχνάτε και το Your Look Kids για τα παιδάκια μας. Ανοίγουν τα σχολεία και θα βρείτε φοβερές προσφορές σε φορμούλες, σετάκια, μπλουζάκια, παντελονάκια για αυτό το διάστημα τώρα που μιλάμε, το μεταβατικό ξαναλέω, τώρα μάλιστα, που ανοίγουν τα σχολεία και θα αρχίσετε να χρειάζεται πάρα πολλά ρούχα ξανά, 5-5 τα αλλάζουν τα παιδιά, θα βρείτε επίσης τρομερές προσφορές, αλλά προσέξτε, τελευταία κομμάτια, οπότε σας θέλω πάρα πολύ γρήγορους.
1: Διαβάζω για τη ΔΕΘ και πέφτω πάνω στο scandalmag.gr, στο μάλιστα site. Κόλαση σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, άγριο ροζ σκάνδαλο στη ΔΕΘ με πρωταγωνιστές πασίγνωστη δημοσιογράφο και κυβερνικό στέλεχος. Μπαίνω κι εγώ να διαβάσω το ρεπορτάζ, κατάλαβες. Είτε ένα τέτοιο ρεπορτάζ που μπορείς να μην το διαβάσεις.
0: Ναι, είναι μακροσκελάς αυτό που θες να μου πεις, γιατί έχω ένα ακροατή στη γραμμή και περιμένω να του μιλήσω.
1: Όχι, πάω στο διάλειμμα και σας... Όχι, μια πρόταση θα διαβάσω μόνο και τη συνέχεια το ρεπορτάζ μετά τη διάλειμμα. Τα βογγητά, λέει, που ξεσήκωσαν τους διαδρόμους στο κέντρο της πόλης. Το μυστικό ραντεβού στο δωμάτιο, τα αδιάκριτα βλέμματα και το απόλυτο παρασκηνιακό σούσουρο στα πολιτικά πηγαδάκια.
0: Ωραία. Διάλειμμα.
1: Ρε φίλε. Η είσοδος του γαλάζιου παράγοντα και οι κραυγές πάθους.
0: Διάλειμμα.
1: Φωτιά στα πολιτικά πηγαδάκια. Διάλειμμα. Και πανικός διαρροές. Πάω διάλειμμα και σας τα διαβάζω μετά, παιδιά. Εδώ γίνεται χαμός.
2: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
3: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
2: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
3: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
2: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467-306-957.
2: Μαθηματικά στην πράξη.
3: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
6: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας?
7: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
9: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
10: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
9: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
10: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
9: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
10: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
9: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
10: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
9: Τηλέφωνο 2467-0-24461.
10: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Που τη βλέπεις.
0: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμούς.

0: χημικούς και πολυεστιακούς φακούς.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
0: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
2: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Αντένες FM 93,6.
4: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11:30.
5: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
6: Ένας χρόνος χαρές.
5: Ένας χρόνος αγωνίες.
6: Ένας χρόνος επιτυχίες.
5: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
6: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
5: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
6: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
5: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
6: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
5: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
6: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
5: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
6: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
5: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
6: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
5: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
6: Σας περιμένουμε.
5: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
7: Η θερμοκρασία σήμερα.
8: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 27,7 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασίλειου.
9: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
10: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Biocarpet σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Biocarpet της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
11: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
12: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
13: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
14: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
13: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
14: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
13: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
14: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
15: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέχη. Τηλέφωνο 82810.
16: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
17: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
18: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ, Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Αντένες FM 93,6.

0: κοριτσάκι, εδώ είσαι.
1: Εδώ.
0: Λοιπόν, με την κατάλληλη μουσική υπόκριση, βέβαια. Όλος ο κόσμος περιμένει να δει τι κόλαση έγινε. Τι εκρηκτικό ροζ σκάνδαλο είναι αυτό που συγκλονίζει την ΔΕΘ. Διαβάζω το ρεπορτάζ, Λάκη. Εντάξει, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι και εσύ θες να πληροφορηθείς.
1: Πάρα πολύ.
0: Το σκηνικό, λέει, στήθηκε σε κεντρικότατο ξενοδοχείο Θεσσαλονίκης. Κεντρικά ποια είναι, εκεί στην Αριστοτέλους, ας πούμε.
1: Τώρα έχει πολλά κεντρικά, που να ξέρουμε.
0: Είχαν καταλύσει, λέει, παράγοντες εξουσίες και εκπρόσωποι των μέσων ενημερώσεως.
1: Ναι.
0: Α, Αριστοτέλους είναι. Αυτόπτες μάρτυρες ήταν γνωστό κυβερνητικό στέλεχος. Δεν το κατονομάζει, κατάλαβες. Γνωστό.
1: Φοβάται, να το πει.
0: Να γλιστρά. Αυτά που μου αρέσει σε αυτά τα ρεπορτάζ, χωρίς να ξέρω αν είναι πραγματικά τώρα, αυτό που σας διαβάζω, δεν βάζω και στο χέρι μου στη φωτιά
1: μου
0: ότι.
1: Μου φαμυρίζει.
0: Μου φαμυρίζει. Ότι είναι και πραγματικό, αλλά είναι ωραίο να το διαβάζεις όμως. Για να το ακούς. Γνωστό λοιπόν, κύριε κυβερνητικό στέλεχος, θεάθη να γλιστρά προσεκτικά. Και να τρυπώνει στο δωμάτιο αναγνωρίσιμης δημοσιογράφου.
1: Τρούποσε.
0: Τρούποσε. Πιστεύοντας ότι κινήσεις έμειναν στο απόλυτο σκοτάδι. Πιστεύοντας. Γιατί λίγη ώρα αργότερα κάθε πρόσχημα διακριτικότητας κατέρευσε. Οι ένοικοι των διπλανών δωματίων, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι δίπλα.
1: Ναι.
0: Και το προσωπικό του ορόφου έμειναν άναυδοι. Όταν από το εσωτερικό της σουίτας άρχισαν να ακούγονται ασυγκράτητα βογγητά και κραυγές πάθους.
1: Και δεν τους πήραξε αυτούς.
0: Αντιχούσαν σε όλο το διάδρομο.
1: Εντάξει, έκαναν και αυτές τις αντίστοιχες ήχους.
0: Το ερωτικό πάθος του ζευγαριού ήταν τόσο έντονο και θορυβώδες που έκανε αδύνατη οποιαδήποτε προσπάθεια συγκάλυψης. Και τι πραγματικά συνέβαινε πίσω από την κλειστή πόρτα.
1: Γιατί να συγκαλυφθούμε.
0: Δεν
1: κατάλαβα. Αφήστε τους άνθρωπους να εκφραστούν.
0: Κοίτα τώρα να δεις τι γίνεται όμως. Το περιστατικό διαδόθηκε μέσα σε λίγα λεπτά σαν να στραπεί αυτό το νέο κατάλληλο.
1: Συγγνώμη να ρωτήσω. Πώς ήξεραν διπλανή ποιος μένει δίπλα τους.
0: Ρώτησαν ποιος είναι δίπλα.
1: Ποιον ρώτησαν.
0: Λέει ο πασίγνωστο κυβερνητικό στέλεχος με αναγνωρίσιμο δημοσιογράφο.
1: Και ποιον ρώτησαν.
0: Ρώτησαν εκεί το μέτρο.
1: Ποιον μέτρο.
0: Τον άνθρωπο του.
1: Το ξενοδοχείο Τζι.
0: Βεβαίω. Και το περιστατικό διαδόθηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε ένα στραπή, λοιπόν, μετατρέποντας την θερμή συνέβρεση στο απόλυτο talk of the town. Δηλαδή, όλος ο κόσμος στη ΔΕΘ συζητούσε αυτό που έγινε στη σουίτα.
1: Δεν συζητούσαν τα μέτρα του Πρωθυπουργού.
0: Δεν συζητούσαν τα μέτρα του Μητσοτάκη, το καταλαβαίνεις.
1: Να δεις που επίτηδες το έκαναν, για να μην συζητάνε τα μέτρα.
0: Τι πάθαμε, ρε. Προχωράμε, πάμε χορηγό.
1: Αχ, θα πάμε φροντιστήριο Εχμή. Ξεκινάει η σχολική χρονιά, παιδιά, αυτή την εβδομάδα.
0: Δεν θα το πιστέψει.
1: Δράκα, δράκα, το καμπανάκι. Είναι
0: διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Ναι.
0: Τρεις ώρες των αγιασμών, παιδιά.
1: Α, ωραία.
0: Δεν είμαστε
1: καλά. Σας τα λέω εγώ, να το καμπανάκι. Χτυπάει το καμπανάκι. Και φροντιστήριο Εχμή μαζί μας και φέτος, όπως πάντα, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, συνεχίζονται. Στόχος μας πάντα η επιτυχία. Στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια, έμπειροι καθηγητές, υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία, 15 χρόνια επιτυχίας, παιδιά μου. 15 χρόνια φροντιστήριο Εχμή. Σας περιμένουμε λοιπόν καθημερινά για τις εγγραφές σας στο γυάλινο κτίριο, απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά για οποιαδήποτε διευκρίνηση χρειάζεστε στο 86 110.
0: Λοιπόν, ωραία μας τα είπε ο κύριος Βελίδης. Όλα καλά, όλα ανθυρά νωρίτερα και για τα μέτρα και για τις επισκέψεις των υπουργών εδώ. Για να δούμε πώς μας τα λέει τώρα η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας. Η κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου είναι μαζί μας, που έκανε και την πρώτη της, όπως ξέρετε και τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, δημόσια εμφάνιση, σε δημόσια εκδήλωση, συγγνώμη, του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο. Κυρία Τελιγιορίδου, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι απ' όλα να ξεκινήσω. Το γεγονός ότι θα ήσασταν πια στο πρώτο σας σπίτι, στο ΠΑΣΟΚ, το ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θέλω λίγο να μας πείτε τα αισθήματά σας που συμμετείχατε και στην πρώτη δημόσια εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα σε μια πολύ σημαντική ημερομηνία, την 3η του Σεπτέμβρη, στο Ηράκλειο.
2: Ναι, έγινε μια επαιτειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στην 3η Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο. Είχα την τιμή να παρευρίσκομαι στην εκδήλωση αυτή. Μετά από μια πολύ μεγάλη περίοδο αναστοχασμού, η οποία κατέληξε σε μια συνειδητή πολιτική επιλογή να επιστρέψω στο χώρο από τον οποίο ξεκίνησα τα πρώτα πολιτικά μου βήματα. Πραγματικά ήταν μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση με πολύ κόσμο, με πολύ δυναμισμό, που πιστεύω ότι δίνει το μήνυμα πως η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και βασικός κορμός για να επιτευχθεί αυτή είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Τώρα φαντάζομαι ότι έχετε γερό στο μάχη, θα ακούσετε πολλά, μανά, ήσουν εκεί, πήγες ΠΑΣΟΚ. Έχετε απάντηση γι' αυτό, γιατί έρχεται η προεκλογική περίοδος, αναμφίβολα θα τα ακούσετε και από τους πολιτικούς σας αντιπάλους.
2: Κοιτάξτε, εγώ κατανοώ ότι...
0: Και προσπαθώ να δω και να το συμπληρώσω και αυτό λίγο. Εάν όλα αυτά τα χρόνια έχετε πει κακή κουβέντα για το ΠΑΣΟΚ, προσπαθώ να θυμηθώ κάτι, αλλά δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό.
2: Δεν θα θυμηθείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ κατανοώ ότι θα υπάρχουν και σχόλια και υπάρχουν σχόλια τα οποία είναι αρνητικά.
0: Ναι.
2: Όταν ένας άνθρωπος ασχολείται με την πολιτική, νομίζω ότι θα πρέπει να αφήσει στην άκρη αυτούς τους συναισθηματισμούς και το πώς εισπράττει τα σχόλια αυτά. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να το κάνει αν είναι καθαρός με τη συνείδησή του. Αν συνεχίζει να πιστεύει στις ίδιες αξίες και στις ίδιες ιδέες. Και αν θεωρεί ότι η συμμετοχή στα κοινά θα πρέπει να γίνεται με όρους χειραφέτησης και όχι με όρους χειραγώγησης.
0: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει ότι εγώ από τα εφηβικά μου χρόνια, από τα νεανικά μου χρόνια, δεν υπήρξα ποτέ ένας άνθρωπος με παροπίδες. Δεν υπήρξα οπαδός κάποιων κομμάτων ή κάποιων ρευμάτων χωρίς να υπάρχει κριτική σκέψη και κριτική επιλογή σε αυτό που έκανα. Mm. Αυτή την περίοδο θεωρώ ότι υπάρχει μία επικράτηση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 7 χρόνια, η οποία δεν ανταποκρίνεται στις αγωνίες, στους αγώνες και στις ελπίδες του ελληνικού λαού. Από την άλλη πλευρά, απέναντι σε αυτό το δυστοπικό τοπίο που βιώνουμε, υπάρχει μία κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση, η οποία όσο συνεχίζει να είναι διασπασμένη και διαχωρισμένη, δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί με ίσους όρους με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βασικός λοιπόν λόγος της επιλογής μου είναι ότι δεν θέλω να συμμετέχω στον κατακερματισμό της άλλης πρότασης. Θέλω να συμμετέχω σε μια θετική προοπτική για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Και ιδιαίτερα μετά από το πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώθηκε μετά τις εκλογές του 2023 και στα όσα ακολούθησαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ γνωρίζετε ότι διαφώνησα από την πρώτη στιγμή.
0: Από το ΣΥΡΙΖΑ στεναχωρέσατε και φίλους σας, γιατί και αυτό είναι μια παράμετρος. Πέρα από, τον κόσμο ο οποίος μπορεί να γράψει είναι εκφραστή.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ μας στεναχώρησε πολλούς. Εγώ από την πρώτη στιγμή, όταν υπήρξε αυτή η προσπάθεια, η οποία ήταν σχεδιασμένη για την αυτοκατάργηση και τη διάλυση ενός χώρου που είχε καταφέρει να δημιουργήσει σύνθεση ιστορικών ρευμάτων την προηγούμενη δεκαετία, ξέρετε ότι αποχώρησα.
0: Σωστά, αλλά έχουν μείνει και άνθρωποι ακόμη στο ΣΥΡΙΖΑ όμως που είχαν
2: την...
0: Ναι.
2: Τους οποίους εκτιμώ.
0: Οι οποίοι όμως, όπως ο κύριος Πολάκης, σας έγραψε ένα καυστικό, θα λέγαμε, σχόλιο.
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Πολάκης μου έγραψε ότι η επιλογή που κάνω είναι μια επιλογή που δεν μπορεί να αναστηθεί. Θεωρώ ότι και η επιλογή του Πολάκη είναι μια επιλογή.
0: Και ειδικά
2: που δεν
0: για τον Πολάκη, που ξέρω ότι είχατε τόσο καλές σχέσεις.
2: Ακούστε, είχα και έχω.
0: Και μάλιστα δεν ξεχνάμε την πολύ ωραία και εντυπωσιακή εκδήλωση και το πόσο καλό κλίμα υπήρχε μεταξύ σας στον Μπαϊρακτάριο 2, το θυμάστε προεκλογικά.
2: Ακούστε, ο Παύλος ο Πολάκης υπήρξε φίλος μου και εξακολουθεί να είναι φίλος μου. Mm. Έχουμε διαφορετικές πολιτικές επιλογές.
0: Ναι.
2: Και δυστυχώς βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή και ο ίδιος. Με ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος με όλα αυτά που προηγήθηκαν καταραίει. Εγώ λοιπόν εκείνο που λέω είναι ότι η επιλογή που πρέπει να κάνουν οι πολίτες Είναι μια επιλογή η οποία δεν πρέπει να γίνει με όρους φιλάθλου ή με όρους οπαδού, αλλά με πολιτικούς όρους, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την πολιτική κατάσταση στη χώρα. Θεωρώ λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, σταθερή οργανωτική βάση. Είναι ένα κόμμα δοκιμασμένο που και σε μεγάλες κρίσεις και σε μεγάλες επιτυχίες έμεινε σταθερό. Δεν είδαμε εκεί φαινόμενα που είδαμε τελευταία στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα σας πω κάτι. Γιατί πολλοί με ρωτάνε γιατί στο ΠΑΣΟΚ και όχι στο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ή στον Κασελάκη και τα λοιπά, ναι.
2: Ή στον Κασελάκη, ή στην Κωνσταντοπούλου, ή στο Βαρουφάκη. Σας εξηγώ ότι η δική μου επιλογή είναι μια επιλογή που πιστεύει στην ένωση δυνάμεων, στην συλλογική δράση, στην συνεργασία και στην δημοκρατική λειτουργία. Και το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι είναι ένα κόμμα με δημοκρατική λειτουργία. Αν αύριο υποθετικά, κύριε Νατσούλη, ξαναπαρετηθεί ο Τσίπρας από την Ελλάς.
0: Για το Τσίπρα θέλω, ναι, γενικά για το Τσίπρα μια γνώμη τι θέλουμε
2: ο
0: να Τσίπρας, μας πείτε.
2: Ακούστε, εγώ με τον Τσίπρα είχα την τιμή να έχω μια πολύ καλή συνεργασία.
0: Σας έκανε και υφυπουργό.
2: Και με τίμησε και με τη θέση του υφυπουργού. Σας ρωτάω, διαφωνώ με την επιλογή του. Διαφωνώ με την επιλογή να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, να τον διαλύσει, να παρουσιάσει τώρα κάτι καινούριο, υποτιμώντας και όλα τα στελέχη που τον στήριξαν για να τον κάνουν πρωθυπουργό το προηγούμενο διάστημα, αλλά ουσιαστικά και τον κόσμο που τον στήριξε.
0: Διαφωνείτε λοιπόν όλο τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε.
2: Με τον τρόπο που διαχειρίστηκε την ΙΤΑ μετά το 2023. Κάτι που δεν το έκανε το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα οργανωμένο, με βάση σταθερές στην κοινωνία, με στεναρή διάθεση ενότητας και συλλογικότητας, με συγκεκριμένο πρόγραμμα, με συγκεκριμένες προτάσεις για όλη τη χώρα και για τη Δυτική Μακεδονία, και ένα κόμμα το οποίο υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Αυτό δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε ότι θα συμβεί με τις άλλες επιλογές που γίνονται σήμερα. Και επίσης θα
0: γιατί το ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ μάλιστα βρέθηκε κάποια στιγμή σε πάρα πολύ χαμηλά
2: ποσοστά. Σε πάρα πολύ
0: ποσοστά,
2: δύσκολη θέση,
0: αλλά
2: όμως ακούστε.
0: Άντεξε
2: το ΠΑΣΟΚ,
0: και όχι μόνο άντεξε, αναγεννιέται.
2: Και γεννιέται και η πανεκκίνηση που γίνεται, και αυτό φάνηκε από την εκδήλωση στο Ηράκλειο, είναι πολύ δυναμική για ένα νέο ξεκίνημα που μπορεί να συσπυρώσει τον δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο της χώρας μας, και είναι αναγκαιότητα αυτό να γίνει και στη χώρα και στη δική μας περιοχή. Ξέρετε, ακούω, επειδή εγώ έχω πολύ επαφή με τον κόσμο, ιδιαίτερα στην Καστοριά, ακούω πολλούς να είναι δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση, να είναι δυσαρεστημένοι από τον Μητσοτάκη, από τις επιλογές του, από την ακρίβεια, από τα σκάνδαλα, από τη διαφθορά, από την εσχροκέρδεια, και λένε ότι δεν θα ψηφίσουν. Όμως αυτό δεν αρκεί.
0: Ναι, λένε δεν θα ψηφίσουν,
2: δεν
0: αλλά προσέξτε. Όχι,
2: ακούστε.
0: Εδώ είναι ωραίο, περιμένετε λίγο. Δεν λένε δεν θα ψηφίσουν. Αλλά τι είπε χθες ο Μητσοτάκης? 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους το Δεκέμβριο του 2027. Μέχρι 20.000 οι αγρότες χωρίς φόρο. Οι τρίτεκνοι χωρίς φόρο. Μήπως θα κάνουν δεύτερη σκέψη σε ορισμένες κατηγορίες συμπολιτών μας?
2: Ο κύριος Μητσοτάκης στα λόγια μπορεί να τα λέει ωραία, στην πράξη όμως είναι αναξιόπιστος.
0: Τι αμφιβάλλετε ότι θα δώσει το 500 στους δημοσίους υπαλλήλους, ας πούμε?
2: Ακόμη και να το δώσει. Είναι τέτοια η έκρηξη της ακρίβειας. Είναι τέτοια η αφέμαξη της οικονομίας.
0: Ναι, αλλά όταν ο δημόσιος υπάλληλος λέει ο Μητσοτάκης μου δίνει 500, όλος δεν μου δίνει τίποτα, δεν θα το ξανασκεφτεί?
2: Κοιτάξτε, εδώ λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης νομίζω ότι ρίχνει στάχτη στα μάτια. Μιλάει για 500 ευρώ επίδομα. Αυτός που ήθελε τις επιδοματικές πολιτικές δεν μιλάει για 13ο μισθό. Μιλάει για 400 ευρώ στους συνταξιούχους.
0: Μπράβο.
2: Δεν μιλάει για 13η σύνταξη.
0: Εδώ δεν θα το ξανασκεφτούν οι συνταξιούχοι?
2: Μα είναι, τόσο μικρό αυτό το ποσό που δεν μπορεί να καλύψει βασικά έξοδα, δεν μπορεί να καλύψει τον πληθωρισμό, δεν μπορεί να καλύψει την υπερφορολόγηση από τους έμεσους φόρους. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτά τα 7 χρόνια απέδειξε ότι οποιαδήποτε δυνατότητα είχε η χώρα για να μπει σε μια διαφορετική οικονομική πορεία, την έχει σπαταλήσει εις βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού μας και υπέρ των συμφερόντων των ημετέρων.
0: Άρα μισό λεπτά, κυρία Τελγύρω, με αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για δημοσίους υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και αγρότες, πιστεύετε ότι δεν θα τους αλλάξει γνώμη, τους θυμωμένους, αυτούς που έλεγαν, όπως είπατε κι εσείς, δεν θα τους ψηφίσω?
2: Κοιτάξτε, εάν πιστεύουμε, εάν πιστεύουμε ότι οι πολίτες με καθρεφτάκια για ηθαγενείς αλλάξουν γνώμη, τότε θεωρώ ότι δεν υπάρχει...
0: Το ερώτημα είναι, όμως ποιον θα πιστέψουν, κυρία Τελεγιορίδου. Το ερώτημα είναι και ποιον θα πιστέψουν. Ο Μητσοτάκης τους λέει 500 ευρώ τους δημοσίους υπαλλήλους. Εσείς τους λέτε 13ο μισθό. Ποιον θα πιστέψουν?
2: Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης όμως, όταν άλλοι δίνανε 500 και 700 ευρώ, έλεγε ότι αυτά είναι ψίχουλα.
0: Και σήμερα λέει αυτά έχω, αυτά δίνω.
2: Ο όπισθος πρωθυπουργός, στην διακυβέρνηση του οποίου έχουμε δει τα μεγαλύτερα σκάνδαλα από την μεταπολίτευση και μετά. Την διαφθορά, την έκρηξη της ακρίβειας. Μόνο από το ΦΠΑ παίρνει 4 δις επιπλέον φόρους. Και λέει ότι δεν έβαλε φόρους, ενώ στην αλήθεια προσπαθεί τώρα να ξυλώσει αυτή την υπερφορολόγηση που προκάλεσε ο ίδιος τους πολίτες.
0: Αυτά τα λέει και ο Σαμαράς από χθες.
2: Ο κύριος Σαμαράς σε πολλά πράγματα από αυτά που λέει έχει δίκιο, σε άλλα διαφωνώ.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ θεωρώ ότι οι πολίτες θα πρέπει χωρίς ιδιοληψίες, χωρίς παροπίδες και χωρίς να παρασύρονται από ένα επικοινωνιακό αφήγημα το οποίο πάει για το 27, το 28, το 30, θα πρέπει να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Θα σας πω το συγκεκριμένο παράδειγμα στη δική μας περιοχή. Έχουν κάνει πάνω από 100 επισκέψεις υπουργοί, υπουργικά κλιμάκια, γενική γραμματή.
0: Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε.
2: Και 7 χρόνια. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πάρει παρέλαση υπουργών. Εσείς, κύριε Νατσούλη,
0: και παραλίγο και πρωθυπουργό. Και παραλίγο. Θα ξανάρθει όμως.
2: Θα ξανάρθει, γιατί φοβάται να μην χάσει το κάστρο. Εσείς, κύριε Νατσούλη, έχετε δει να γίνεται κάτι στην Καστοριά? Μόνο λόγια και υποσχέσεις. Λουκέτα, φτώχεια, δημογραφική συρρήκνωση, η νεολαία μας φεύγει για σεζόν για να τα βγάλει πέρα, οι ηλικιωμένοι μας δεν μπορούν να πάνε ούτε στο σούπερ μάρκετ, ούτε να πληρώσουν καλά-καλά τους λογαριασμούς τους. Και μας βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης χθες και μας λέει ότι θα αναμετρηθεί, λέει, τώρα με το βαθύ κράτος.
0: Με το δημογραφικά που είπατε, αξίζει να σας πω για να το ξέρετε, δημογραφικά που είπατε, κάθε χρόνο, από τη στιγμή που κρατάει και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στοιχεία, ο κύριος Ξανθόπουλος μας τα είπε προχθές, έχουμε 100 παιδιά, φέτος έχουμε 98 παιδιά συγκεκριμένα λιγότερα από το δημοτικό προς το γυμνάσιο. Αυτό
2: μα, και μόνο αυτό, μα και μόνο αυτό
0: είναι δείχνει, ένα και μόνο στοιχείο. Αυτό το στοιχείο δείχνει τα πάντα.
2: Μα βέβαια, είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι η περιοχή μας δεν έχει κανένα μέλλον,
0: κάθε χρόνο, κάθε χρόνο, έτσι.
2: Και γι' αυτό από χρόνο σε χρόνο εγκαταλείπεται από το πιο δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας.
0: Δηλαδή
2: είναι οι νέοι άνθρωποι που αναζητούν εργασία.
0: Στατιστικά, όπως το έβγαλε και το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στατιστικά το 2050 μπορεί να μην έχει καν παιδιά η Καστοριά.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν που πάμε και μου λέτε εσείς ότι επειδή θα δώσει 400 ευρώ μια φορά το χρόνο θα πρέπει εμείς οι πολίτες να παρασυρθούν και να ξαναψηφίσουν αυτή την
0: κυβέρνηση.
2: Εσείς
0: που ξέρετε τον κόσμο, αυτό ρωτάω,
2: παρασύρεται
0: ο κόσμος από αυτά, τι πιστεύετε?
2: Πιστεύω πως όχι, πιστεύω ότι πλέον υπάρχει η κρίση και η αντίληψη και ο κόσμος καταλαβαίνει το πόσο εμπεγμό έχει υποστεί η περιοχή μας, το πόσο πίσω έχει πάει και αν συνεχιστεί αυτή η πορεία, ο καθένας από εμάς θα είναι υπεύθυνος.
0: Δεν ξέρω,
2: όταν θα είναι μόνο η κυβέρνηση.
0: Δεν ξέρω, όταν φτάνει η ώρα της κάλπης,
2: με την επιλογή του.
0: Κυρία Τελγιορίδου, αυτό που δεν ξέρω είναι ότι αν φτάνει η ώρα της κάλπης, στο οικογενειακό συμβούλιο που γίνεται, τελικά τι μετράει για αυτούς που θα πάνε να ψηφίζουν, το ζευγάρι και τα παιδιά? Μετράει το όφελος της οικογένειας, το όφελος της Καστοριάς, το όφελος της πατρίδας? Τι ζυγίζει εκεί το οικογενειακό συμβούλιο?
2: θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το όφελος της πατρίδας και το όφελος της κοινωνίας συμβαδίζει με το οικογενειακό και ατομικό όφελος.
0: Ναι.
2: Η επιλογή λοιπόν θα πρέπει να είναι μια επιλογή που θα βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία που μας έχουν οδηγήσει σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
2: Και έχουν το θράσος, κύριε Νατσούλη, έχουν το θράσος να λένε ότι έχει μειωθεί η ανεργία στην περιοχή μας, στη Δυτική Μακεδονία και την Καστοριά.
0: Ναι, έχει μειωθεί θεωρητικά, έχει μειωθεί.
2: Έχει μειωθεί γιατί έχει φύγει όλο
0: το κόσμο. Γιατί οι 5.000 που βγαίνουν θεωρητικά δεν είναι άνεργοι, έτσι. Αυτό έχουμε εξηγήσει.
2: Οι 5.000 έχουν φύγει, βρίσκουν δουλειές αλλού και μας λένε ότι έχει μειωθεί. Όταν θα μείνει η Καστοριά με 1.000 και 2.000 κατοίκους, τότε να ξέρετε δεν θα έχουμε και καθόλου ανεργία. Θα περηφανεύονται. Δηλαδή η κοροϊδία που έχουμε υποστεί είναι απίστευτη. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή.
0: Βέβαια,
2: σε αυτή την προσπάθεια εγώ θα είμαι παρούσα.
0: Παρούσα στην Καστοριά, να το διευκρινίσουμε γι' αυτό.
2: Παρούσα στην Καστοριά.
0: Η κυρία Τελιγιορίδη, γιατί μας το ρωτάει κάποιος εδώ, θα δώσει τη μάχη της με το ψηφοδέλτιο της Καστοριάς.
2: Ξέρετε πολύ, κύριε Νατσούλη, μου λένε «Α, η Καστοριά είναι μονοεδρική, είναι συντηρητική, είναι χαμένη υπόθεση». Εγώ ξέρετε ότι δεν έχω φοβηθεί ποτέ στην πολιτική μου διαδρομή.
0: Το θέμα είναι αν πιστεύετε ότι σαν μονοεδρική μπορεί να παραμείνει στη δεξιά πλευρά.
2: Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία που υπάρχει. Καλό όμως τους πολίτες να επιλέξουν αλλαγή και να χάσει η Νέα Δημοκρατία την έδρα. Γιατί εάν απλά κάποιοι 1.000, 2.000, 3.000 φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία και πάνε αλλού σε άλλα κόμματα με βάση τον κατακαιρματισμό που σας είπα, θα ξαναβγάλει την έδρα και η επόμενη μέρα θα είναι ίδια. Εγώ καλώ τους πολίτες της Καστοριάς να κάνουν το μεγάλο βήμα και να τολμήσουν να αφαιρέσουν την δεδομένη, όπως νομίζει ο κύριος Μητσοτάκης, έδρα της Καστοριάς από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να γίνει από τις εκλογές του 27, ειλικρινά όμως?
2: Εγώ θα δώσω τη μάχη γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα, όπως είπαμε νωρίτερα, μια σειρά υπουργών ήρθε όπως γίνεται κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, λίγο πριν την έκθεση. Το ΠΑΣΟΚ έχει βγάλει σήμερα μια ανακοίνωση γι' αυτό. Έχετε κάποιο σχόλιο δικό σας για το αν κάτι από όλα αυτά που είδατε ήρθε, ας πούμε, και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, που ήταν, θα έλεγα, για μας τουλάχιστον εδώ, είδαμε το περισσότερο ενδιαφέρον. Δεν είναι τυχαίο ότι ο άνθρωπος έκατσε μέσα εκεί με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους πάνω από 4 ώρες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα.
2: Το αποτέλεσμα όμως.
0: Το αποτέλεσμα όμως το είπαν εδώ. Ναι, ο κύριος Μόσχος, ο κύριος Μάνος, ο κύριος Σαββόπουλος.
2: Μας λένε ότι θα είναι οι αναμορφωτές της πρωτογενούς παραγωγής και του αγροτικού τομέα της οικονομίας. Πότε θα το κάνουν αυτό?
0: Με την Καστοριά να έχει τα φοβερά προβλήματά της και
2: φοβερά
0: με την μυροκαλλιέργεια και με την κτηνοτροφία, βέβαια.
2: Κτηνοτροφία και σε όλους τους τομείς. Αυτή είναι η κυβέρνηση που έκανε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι η κυβέρνηση που επέτρεψε τη διασπάθηση ενωσιακών πόρων από επιτίδιους. Είναι η κυβέρνηση που δεν έκανε κανέναν έλεγχο. Είναι η κυβέρνηση που δεν στήριξε την πρωτογενή παραγωγή σε κανέναν από τους κλάδους της. Είναι η κυβέρνηση που οδηγεί την κτηνοτροφία στην απόλυτη συρρήκνωση, χωρίς κανένα σχεδιασμό, χωρίς απαραίτητους ελέγχους που έπρεπε να γίνουν από την αρχή. Είναι η κυβέρνηση που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τις ζωονόσους. Είναι η κυβέρνηση που έχει αφήσει το τεράστιο κόστος παραγωγής να εκτιναχθεί ακόμη περισσότερο και κόσμος να αναγκάζεται να φύγει από το επάγγελμα γιατί δεν έχει καμία προοπτική σε αυτό.
0: Ναι.
2: Καλώς ο κύριος Ανδριανός έκανε τη συνάντηση, καλώς συζήτησε 4 ώρες μαζί του. Τα αποτελέσματα όμως είναι τα ίδια. Και χθες ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε αναμορφώνει, λέει, τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σοβαρά? Οι αγρότες πλέον δεν ξέρουν τι θα πληρωθούν. Πότε θα το πληρωθούν.
0: Και πότε θα αρχίσουν και οι δηλώσεις, γιατί δεν μπορείς να...
2: Ακόμα 4 Αυγούστου άνοιξε το ΟΣΔΕ. Όταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
0: ήδη
2: έχει
0: πληρωθεί
2: η πρώτη πληρωμή.
0: Το εξηγήσαμε αυτό, ναι, το εξηγήσαμε.
2: Αυτό δηλαδή. Εδώ πραγματικά.
0: Βέβαια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση λέει. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λέει ότι είναι ένα διαχρονικό σκάνδαλο και εσείς υπήρξατε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και επί ημερών σας υπήρχε ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν ξέρω τι άλλαξε από τότε μέχρι σήμερα.
2: Ακούστε να δείτε. Και επί ημερών μου υπήρχε ΟΠΕΚΕΠΕ και από το 2000 υπήρχε ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αγρότες όμως ξέραν πότε θα πληρωθούν τι θα πληρωθούν και δεν υπήρχε αυτή η διασπάθηση του δημόσιου χρήματος. Εδώ μιλάμε για φραπέδες, για χασάπιδες. Ναι,
0: από ένα σημείο και μετά ξεχύλωσαν όλα.
2: Όχι από ένα σημείο και μετά ξεχύλωσαν. Επέτρεψε αυτή η κυβέρνηση να ξεχυλώσουν. Και μη μας λέει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα γίνει αναμορφωτής και μέχρι τώρα δεν ήξερε τίποτε. Σας θυμίζω μόνο την ερώτηση που έκανα στη Βουλή το 2021.
0: Ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι.
2: Για την διασπάθηση του εθνικού αποθέματος στην δική μας περιοχή. Και να σας πω
0: με τις ελιές στο Βίτσι τότε,
2: με τις έγριες ελιές στο Γράμμο, με τα ιδιωτικά βοσκοτόπια που δεν υπήρχαν και τότε με απειλούσανε στην απάντηση στην επίκαιρη να προσέχω πώς μιλάω γιατί συκοφαντώ την κυβέρνηση. Και ξαφνικά το είδε το σκάνδαλο. Είναι η υπόθεση που δικάστηκαν στα δικαστήρια που τους πήγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Έχουμε και τις ποινές πια.
2: Και τις ποινές. Και να σας πω
0: κοντά
2: και το άλλο. Ενώ τα έχω πει αυτά στη Βουλή με στοιχεία, γίνεται εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καλούν υφυπουργούς από το 1998 και δεν καλούν εμένα. Γιατί δεν με κάλεσαν? Για να μην πω τα στοιχεία.
0: Δεν σας κάλεσαν ποτέ.
2: Ποτέ. Και ενώ ζήτησα να κληθώ στην Εξεταστική Επιτροπή, γιατί είχα στοιχεία για το σκάνδαλο αυτό, τα οποία και δημόσια στην Ολομέλεια της Βουλής είχα καταθέσει. Και τώρα ξαφνικά είδανε ότι εδώ κάτι γινότανε και θα το αναμορφώσουν. Και η αναμόρφωση ποια είναι, να πάει ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ έναν καθαρά βορολογικό μηχανισμό και να αναγκάζει τώρα τους αγρότες να συνενούν στο να συμψηφίζονται οι επιδοτήσεις τους με τυχόν χρέη τους προς το δημόσιο.
0: Ναι, αν χρωστάς ουσιαστικά μπαίνουν στο λογαριασμό, αλλά αν χρωστάς ξαναβγαίνουν από το λογαριασμό.
2: Ενώ υπήρχε το ακατάσχετο των ενωσιακών πόρων, των ενωσιακών ενισχύσεων στους αγρότες.
0: Ναι.
2: Και σήμερα υπάρχουν χιλιάδες αγρότες που δεν έχουν πληρωθεί, χιλιάδες αγρότες που έχουν πληρωθεί λιγότερο από αυτό που δικαιούνται, επιτίδει να συνεχίζουν να παίρνουν ευρωπαϊκά κονδύλια χωρίς να τα δικαιούνται. Έλεγχοι υποτίθεται με το monitoring που και αυτό δεν γίνεται όπως πρέπει και εξαιρούνται χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών σε όλη τη χώρα οι οποίες υπάρχουν χωρίς κανέναν έλεγχο.
0: Μάλιστα.
2: Η Λέσβος έχει καταστραφεί.
0: Εμείς άλλα 1.100 πρόβατα φάξαμε
2: από χθες. Γέρμα, τεράστιο το πρόβλημα. Και τι κάνει αυτή η κυβέρνηση? Μόνο υποσχέσεις.
0: Τώρα,
2: υποτίθεται αναμετριέται με τα προβλήματα.
0: Από τους άλλους υπουργούς που ήρθαν, ήρθε εδώ σύσσωμα το Υπουργείο Τουρισμού. Και υπουργός και υφυπουργός. Ήρθε και ο Θεοδωρικάκος, Ανάπτυξη. Έχετε κάποιο σχόλιο?
2: Τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Κάποτε θα μας φτιάχνανε και κόμμο. Η Καστοριά χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, τόσο για την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής, τόσο για την ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού, για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπάρχουν τρόποι. Για παράδειγμα, θα σας πω στον πρωτογενή τομέα, υπάρχουν αδιάθετες δημόσιες εκτάσεις. Αυτά πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο να δοθούν σε νέους αγρότες, και τα προγράμματα των νέων αγροτών, όποιος πληρεί τα κριτήρια, να μην υπάρχει ο κόφτης ανάλογα με το ποσό που διατίθεται σε κάποιο πρόγραμμα, αλλά να μπαίνουν όλοι μέσα. Πρέπει να αναζωογονήσουμε την Ήπεθρο και ταυτόχρονα να τις δώσουμε και τις αντίστοιχες υποδομές, να τις στηρίξουμε σε υποδομές υγείας, σε υποδομές παιδείας, σε υποδομές μεταφορών. Ακόμη και αυτό που εγώ πάρα πολλές φορές έχω πει και τα προηγούμενα χρόνια για το διαμετακομιστικό κέντρο, το έχουν αφήσει στις καλένδες. Καμία προσπάθεια για τη σύνδεση του αεροδρομίου με το σιδηρόδρομο. Καμία προσπάθεια για την αναβάθμιση.
0: Η αλήθεια είναι ότι για σιδηρόδρομο έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε. Έστω και
2: μα τα έχουν διαλύσει όλα. Τα έχουν διαλύσει όλα. Τα πανεπιστήμια, το φορέα διαχείρισης που είχε έδρα την Καστοριά. Και έρχονται σήμερα, λέει, θα κάνουν έργα αντλησιοταμίευσης. Εδώ ναι. Δεν χρειαζόταν ο φορέας διαχείρισης.
0: Και data
2: για να μας πει τι επιπτώσεις θα υπάρχουν από αυτά τα έργα. πόσο θα έχουμε επιρροή στη στάθμη της λίμνης, στον πυθμένα της λίμνης, στην βιοποικιλότητά της. Δεν πρέπει να υπάρχει διαφάνεια όταν γίνουν, να γνωρίζουμε τις επιπτώσεις, να γνωρίζουμε τους όρους, τα κριτήρια.
0: Ναι, αλλά έτσι πώς το λέτε, συγγνώμη. Συγγνώμη, η αντιλιοταμίευση που είναι προγραμματισμένη να γίνει προς την Φωτεινή, αν δεν κάνω λάθος, το είχαμε και θέμα.
2: Ναι, δεν πρέπει να ξέρουμε.
0: Και το data center στο Άργος, στο ΒΠΑ, είστε αντίθετοι.
2: Δεν πρέπει να ξέρουμε, ακούστε, εγώ δεν είμαι κατά της ανάπτυξης, αλλά δεν πρέπει να ξέρουμε τι επιπτώσεις θα έχει αυτό. Δεν πρέπει να ξέρουμε αν
0: τι νερό θα καταναλώνουν, τι
2: ενέργεια. Ακριβώς, αν θα υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην έχουμε περιβαλλοντική καταστροφή. Δεν πρέπει να γνωρίζουμε τι θέσεις εργασίας θα δημιουργήσει όλο αυτό. Αυτά θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα, διαφανή και εκεί ας προχωρήσουν. Όχι όμως έτσι, και επιτρέψτε μου την έκφραση, άρπα κόλλα. Γιατί ιδιαίτερα για αυτό το έργο της αντιλιοταμίευσης πρέπει να υπάρχει.
0: Θα παίρνει νερό από τη λίμνη, θα ψύγει. Ναι, θα παίρνει
2: θα
0: νερό
2: έχει σαν
0: την
2: πρώτη δεξαμενή τη λίμνη. Αυτό τι επιπτώσεις περιβαλλοντικές θα έχει.
0: Θα ψύγει και ξαναπηγαίνει το νερό στη λίμνη.
2: Ποιος διασφαλίζει ότι αυτό το έργο δεν θα ξαναγίνει αντίστοιχο με το φράγμα Νεστορίου? Εγώ πληροφορούμε.
0: Φράγμα θα έχουμε ανάδοχο μέσα στο Σεπτέμβριο, έτσι.
2: Ότι η εταιρεία που το προτείνει είναι μια εταιρεία που δημιουργήθηκε μόλις τον Μάιο στο ΓΕΜΗ με 25.000 μετοχικό κεφάλαιο. Αυτά δεν πρέπει όλα να διευκρινιστούν?
0: Πάντως, μια και είπατε φράγμα, μέσα στο Σεπτέμβριο έχουμε ανάδοχα, έτσι. Όπως και για τη σχολή των αστιφυλάκων, μέσα στο Σεπτέμβριο.
2: Καλά, είχε γίνει το γεφύρι της Σάρτας προεκλογικά. Πάντα πριν την έκθεση και πάντα πριν τις εκλογές.
0: Τώρα θα έχουμε ανάδοχο. Είδετε, τελείωσε η διαδικασία.
2: Ναι, ναι, ναι. Να το δούμε στην πράξη, να δούμε το χρονοδιάγραμμά του. Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Λέω να το δούμε στην πράξη.
0: Να δούμε
2: το χρονοδιάγραμμά του, το πότε θα γίνει η έναρξη του έργου, το πότε θα γίνει η παράδοση του έργου και τότε να τα δούμε. Μάλιστα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να βγάλει την κυβέρνηση από την κολυβήθρα του Σιλοάμ για τα 7 χρόνια καθυστέρησης, για τα 7 χρόνια κοροϊδίας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πόσες φορές ήρθε στην Καστοριά και είπε ότι παίρνει το έργο πάνω του και ότι είναι προσωπική του υπόθεση. Από το 2019 έχουμε 2026.
0: Αυτά που ακούγονται ως ψήθυροι στην Καστοριά, ότι το φράγμα αυτή τη φορά
2: θα το κάνω, ναι, σε ένα μήνα.
0: Ναι, αυτά που ακούγονται ως ψήθυροι στην Καστοριά, δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε τέτοιες φήμες, ότι το φράγμα τελικά θα γίνει, γιατί θα χρειαστούν για τα data center. Πολλοί πιστεύουν δεν θα είναι το μοναδικό που θα είναι εδώ στο αυτό που έχει
2: κλειδωθεί. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πράξη.
0: Γίνεται προφανώς το φράγμα για τα data center τελικά και όχι για τους αγρότες.
2: Προφανώς υπάρχουν.
0: Τα πιστεύετε?
2: Δεν είναι αν τα πιστεύω, θα τα δούμε στην πράξη. Ναι. Προφανώς γι' αυτό σας λέω ότι όλα αυτά τα έργα πρέπει να είναι διαφανή στη στόχευση, διαφανή στην υλοποίηση, διαφανή στο σχεδιασμό τους, για να ξέρουμε κι εμείς πώς προχωράμε.
0: Πάντως,
2: αν προχωράμε με τον κύριο Μητσοτάκη,
0: φαίνεται ότι
2: μάλλον πάμε προς τα πίσω.
0: Αυτή η εκλογική μάχη και στην Καστοριά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παραλαμβάνω, την άνοιξη του 27. Και νομίζω ότι είναι μια περίοδος η οποία ελπίζω να είναι δημιουργική, να είναι επικοδομητική. Θα έχουμε πολύ σκληρές διαλόγους.
2: Κοιτάξτε, εγώ από την πλευρά μου... συζητήσεις. Εγώ από την πλευρά μου, όπως και το ΠΑΣΟΚ, θα είμαστε...
0: Το λέω αυτό γιατί βλέπω ήδη η κυρία Τελιγιορίδου να θυμούνται άνθρωποι εδώ, να λένε η κυρία Τελιγιορίδου, γιατί είπατε για την κυβέρνηση των σκανδάλων Μητσοτάκη, και η κυρία Τελιγιορίδου λέει, περιέτη η κυβέρνηση των Capital Control, της προδοσίας της Μακεδονίας, θα ξαναρθούν πράγματα από το παρελθόν, όπως καταλαβαίνετε.
2: Κοιτάξτε, πολλά μπορεί να υποθούν.
0: Θα υποθούν, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Μπορεί να υποθούν. Εγώ εκείνο το οποίο σας λέω είναι ότι από την δική μου πλευρά και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή θα έχουμε μια θετική συμβολή σε αυτή την προεκλογική περίοδο, με προτάσεις, με πρόγραμμα, με σχέδιο και με προοπτική. Καλό λοιπόν τους
0: θα
2: πολίτες.
0: Θα δώσετε και ειδικό πρόγραμμα για την Καστοριά, γιατί καλά τα λέει πάντα η αντιπολίτευση, αλλά...
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Θα υπάρχει και κάτι που να ξέρουμε
2: για την Καστοριά. Και για την Καστοριά, γιατί πιστεύω ότι πλέον δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με τον αυτόματο πιλότο, στον οποίο μας έχει καταδικάσει ο κύριος Μητσοτάκης από το 19 και μετά. Καλό λοιπόν όλους τους πολίτες να κάνουν την κριτική τους. Και εγώ κάνω την αυτοκριτική μου. Είναι λογικό αυτό. Αλλά χωρίς παροπίδες, χωρίς ιδεολειψίες, να δυναμώσουν τις τάξεις του ΠΑΣΟΚ, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να είναι η βασική εναλλακτική πρόταση για την διακυβέρνηση του τόπου.
0: Τώρα, πριν κλείσουμε αυτή την ωραία συζήτηση, να ξαναγυρίσουμε στο πρώτο όπως ξεκινήσαμε. Γιατί θα θέλαμε να μάθουμε και πότε έγινε και η οριστική συμφωνία, ή αν έχετε κάτι να μας πείτε γι' αυτό. Δηλαδή, πριν εμφανιστείτε στο Ηράκλειο, πότε συναντηθήκατε με τον κύριο Ανδρουλάκη και είπατε μαζί θα προχωρήσουμε.
2: Τις επόμενες μέρες, ναι. Τις επόμενες μέρες θα έχετε και περισσότερα.
0: Α, ναι.
2: Έχουν γίνει.
0: Θα θέλαμε μια πρόγευση σήμερα. Δώστε μας έναν πρόλογο.
2: Έχουν ήδη γίνει, αφού θέλετε να ξέρετε και το παρασκήνιο, έχουν γίνει ήδη τρεις συναντήσεις με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Ανδρουλάκη, ναι.
2: Και αυτή την εβδομάδα θα γνωρίζετε και επίσημα τις δηλώσεις που θα γίνουν.
0: Εδώ και καιρό λέγεται ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα έρθει στην Καστοριά. Δεν ξέρω αν πλησιάζει αυτός ο καιρός, αλλά μήπως η ανακοίνωση θα γίνει από εδώ από την Καστοριά.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης θα περιοδεύσει σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, θα έρθει και στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Μην βιάζεστε κύριε Ανδρουλάκη, τις επόμενες μέρες θα.
0: Ωραία, μας δώσατε ένα πρόλογο. Τρεις συναντήσεις έγιναν μεταξύ Ανδρουλάκη Τελιγιορίδου και η επίσημη ανακοίνωση έρχεται εντός της εβδομάδος.
2: Εντός των επόμενων ημερών.
0: Εντός των επόμενων ημερών. Το κρατάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να
0: καλημέρα,
2: είστε καλά.
0: Καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Αυτά και με την κυρία Τελιγιορίδου. Μας έδωσε και κάποια στοιχεία, πρώτα στοιχεία για το πώς επήλθε η οριστική συμφωνία για την οποία σας μιλάμε τουλάχιστον τους τελευταίους 5 μήνες.
1: Σίγουρα.
0: 6 μήνες. Πρώτη φορά ακούστηκε από αυτό το μικρόφωνο. Ότι η Ολυμπία Τελιγιορίδου θα είναι στο ΠΑΣΟΚ σε επόμενες εκλογές. Λοιπόν,
1: σύμπλευση μαζί μας το πιο σύγχρονο κτίριο στο νόμο μας.
0: Όπως και ο Φάνης εδώ μας λέει ότι τα data center είναι το τέλος της περιοχής.
1: Ξύλο συμφωνώ. Δεν ξέρω αν είναι το τέλος, μπορεί να είναι και η αρχή του τέλους.
0: Κάθε τέλος μια αρχή και κάθε αρχή το τέλος.
1: Λοιπόν, ναι. Σύμπλευση μαζί μας το πιο σύγχρονο κτίριο στο νόμο μας με το πιο άρτιο εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής. Στο 24670-84555. Μαζί μας και Γέρμας Φάρμ. Θα μας πας.
0: Θα σας πάω, αλλά να πω ένα μήνυμα του ακροατή μας, ναι, την Γλυσούρα, που μας λέει ότι στην Γλυσούρα καθυστερούν να βγουν τα καυσόξυλα. Τι συμβαίνει, για δείτε το λίγο. Με τα καυσόξυλα, παιδιά, νομίζω ότι πρέπει να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση σιγά-σιγά.
1: Σιγά-σιγά.
0: Είμαστε Σεπτέμβριο, αλλά η Γλυσούρα είναι και μια περιοχή που παίρνει αυτοτροφοδοτείται και... με ξύλα για το χειμώνα. Να δούμε τι συμβαίνει και γιατί καθυστερεί εκεί η διανομή των καυσοξύλων. Γέρμας Φάρμ.
1: Έλα, δώσε.
0: Πού ήμουν εγώ το Σάββατο?
1: Πού ήσουν εσύ το Σάββατο?
0: Ήμουνα στο χασάπι της καρδιάς μου.
1: Πες μας τι πήρες.
0: Πήρα πολύ ωραίες πληροφορίες αρχικά.
1: Πληροφορίες.
0: Πληροφορίες.
1: Γιατί
0: για διάφορα ζητήματα.
1: Για εκλογικά.
0: Εμείς συζητάμε διάφορα πράγματα.
1: Για ένα φίλο του.
0: Ε?
1: Για έναν φίλο του.
0: Για πολλά, για πολλά. Δεν μπορώ να σου πω τώρα, γιατί είναι προσωπικής φύσεως. Λοιπόν, από εκεί και μετά όμως είδα.
1: Ναι, τι πήρες άλλο?
0: Ο χασάπης καρδιάς μου, ναι, στέλνει.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε να δεις. Ναι, ναι. Δύο μπριζολάρες,
1: ναι,
0: επίσης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή τη φορά λέει μια και το τσουρεκάκι λείπει. Θα τη στείλω, λέει, για σένα και την Όλγα. Βεβαίως, κατάλαβες.
1: Να κάνετε κάποιο ρομαντικό δείπνο.
0: Να κάνουμε ένα ρομαντικό δείπνο με τις μπριζολάρες μου, τις αργής ορίμασης, να γίνει πανικός.
1: Δεκτό, δεκτό.
0: Πήρα κύμα χθες, προχθές, και έκανε κάτι γεμιστά η mother. Τις πιπεριές μου τις έδωσε ο ξάδερφος ο Χρήστος από το χωριό.
1: Μπράβο.
0: Οπότε, οικολογικό προϊόν εκεί. Γέρμας Φάρμ εδώ, Μοσχαρίσιος Χυμάς Φάρμακο.
1: Ο απόλυτος συνδυασμός.
0: Και έγινε χθες πανικός. Προτείνω να δοκιμάσετε σήμερα.
1: Άλλο πήρες κάτι άλλο?
0: Κάτι άλλο δεν πήρα.
1: Α.
0: Γιατί ήταν γεμάτο το ψυγείο από την προηγούμενη φορά. Δεν κατανάλωσαν πολλά πράγματα, βλέπω.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Πού ήμασταν, επειδή... χαμένοι ήμασταν αυτό το καιρό.
1: Αυτό το διάστημα αυτό.
0: Ήσασταν και διακοπές.
1: Χαζοτρώγαμε, θεωρώ.
0: Ναι, δεν, ναι,
1: ναι.
0: Οπότε, κυρίες και κύριοι, έχουμε δυνατό Γερμας Φάρμ και αυτή τη βδομάδα. Πάμε για ωραία πραγματάκια. ξεκίνημα ωραίο και φύγαμε για τα καλύτερα.
1: Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη 82-810 παραγγέλνουμε τώρα και πάμε διαφημιστικό.
0: Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο, πάμε διαφημιστικό.
1: Γρήγορα.
0: Κατεπηγόντως.
1: Γρήγορα.
0: Πιστεύεις έτσι. Λοιπόν.
1: Γρήγορα σου λέω.
0: Α, μισό λεπτάκι.
1: Όχι, δεν έχει μισό λεπτάκι. Διαφημιστικό είναι και 18 πια. Πάμε, προχώρα.
0: Αύριο 3η 8 Σεπτεμβρίου ο Γιάννης Βαρουφάκης θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Α, είναι ξανά, μου στέλνουν πρόσκληση. Επιμένουν. Μία η ώρα, παιδιά, αίθουσα.
1: Ούτε ο Μόσχος δεν επέμενε τόσο. Έφυγε κι αυτός.
0: Δεν μπορώ να πάω. Να ορίστε, τι να κάνω. Πάω. Διαφημιστικό και επανέρχομαι.
3: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
4: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασγνώση, με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη. Παράγουμε λόγο. Επικοινωνούμε.
5: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων. Διαβάζουμε λογοτεχνία. Κάνουμε πειράματα. Γράφουμε. Με ιστορίες.
4: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας. Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
3: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
4: Οι εγγραφές άρχισαν.
6: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας?
7: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
11: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
10: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
11: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
11: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
10: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
10: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
10: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
12: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
13: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
14: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
13: στιβαρές πόρτες,
14: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
13: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
14: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
13: Όλα

0: ακουστικό εξοπλισμό. Δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
2: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
1: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
2: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
1: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
1: Μαθηματικά στην πράξη.
2: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
4: Αντένες FM 93,6.
5: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
6: Καλημέρα.
5: Εδώ τα φιλαράκια μου τι λένε. Ο Χρήστος λέει, τόσα χρόνια που ακούω για κοστολογημένα προγράμματα, λέει, πώς διάολο χρεοκόπησε αυτή η χώρα. Τα είπε ο Πρωθυπουργός, κύριε Χρήστο, χθες. Εκεί λέει στη δεκαετία του 80 που εκτοξεύτηκε το χρέος της χώρας. Και προσπαθούμε εμείς τώρα να μαζέψουμε τα ασημάζευτα. Τα παίξατε, τα εξήγησε πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Ο Σέμπας, εσύ θα πας 65 λέει. Το μέτρο δεν θα μείνει. Ωραία τι τραβάω. Και ο Τζον Κάπα λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα φίλε μου, λέει και Ελενάκη. Όπα, όπα. Τζον Κάπα. Τζοκάπα, θα με πας το Σαββατοκύριακο Θεσσαλονίκη.
6: Γιατί ζητάς τον Τζοκάπα να σε πάει Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο?
5: Για να με ξαναφέρει πίσω, ρε.
6: Γιατί δεν μπορείς να πας.
5: Σωστό και αυτό. Λοιπόν,
6: να έχω και λίγο
5: παρέα. Να έχω και λίγο παρέα. Να πάω μόνος μου, πού να πάω. Να έχω λίγο παρέα. Τέλος πάντων, προχωράω και πάω. Πού θα πάω τώρα, ξέρεις?
6: Ό,τι και αν είσαι, θα κήκας Γιώργος, εγώ θα πάω.
5: Ναι.
6: Πριν πας εσύ στον άλλο Γιώργο.
5: Ξέρω
6: που θα πάω. Γιατί οι προσφορές συνεχίζονται, παιδιά μου, και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη, κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει, στα Αγγλικά Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
5: Λοιπόν, πάω Κοσταράζη. Yes. Γιατί Κοσταράζη?
6: 24.
5: Κοσταράζη 24. Ο Γιώργος μαζί μας. Γιώργο, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Έλενα. Καλημέρα και στους ακροατές.
5: Λοιπόν, πες μου τρεις λόγους. Καλή εβδομάδα επίσης, Γιώργο, και καλή Παναγιά να έχουμε πάνω στο χωριό μας. Πες τρία πράγματα για να πείσουμε την Έλενα να ανεβεί παλιό Κοσταράζη.
7: Λοιπόν, αρχικά να πω ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος διοργανώνει αυτό το διήμερο σήμερα 7 και αύριο 8. που είναι και η ορτή του γενέθλιου της Θεοτόκου πάνω στο σχολείο Κωνσταράζη. Έκθεση φωτογραφίας, φωτογραφίες από, που μας έδωσαν οι κάτοικοι του χωριού και ο σύλλογος γυναικών Κωνσταραζίου Διαμαντώνης, οι οποίες τις έχει στο αρχείο του. Τις είχε ψηφιοποιήσει ο Αντώνης ο Τσιτσής πριν κάποια χρόνια. Τι άλλο να πω, πετλίδες από το σύλλογο της Διαμαντώνηθες και σουβλάκια από τον ΠΑΟ Κωνσταραζίου.
5: Αν τα σουβλάκια δεν έχει ο ΠΑΟ Κωνσταραζίου.
7: Ναι.
5: Ομάδα καλή κάνει φέτος ο ΠΑΟ Κωνσταραζίου, δεν τον είδα ακόμα.
7: Θα δούμε, θα φανεί.
5: Τι θα φανεί, στα φιλικά τι έκανε.
7: Δεν είδα, δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ.
5: Δεν παρακολουθεί το Κωνσταραζίου 24 τον ΠΑΟ Κωνσταραζίου.
7: Δεν προλαβαίνω. Δουλειά, οικογένεια.
5: Είστε παντρεμένοι τώρα εσείς. Δεν προλαβαίνω. Αυτά παθαίνουν οι παντρεμένοι. Δεν προλαβαίνουν έτσι, μετά.
7: Έτσι.
5: Ενώ ελεύθεροι τα προλαβαίνουν όλα.
7: Ακριβώς.
5: Για πες μου.
7: Ακούω.
5: Σήμερα τι ώρα αρχίζουν τα γλέντια πάνω?
7: Κοίτα, η εκκλησία είναι.
5: Και αν έχουμε και κανένα χώρο καινούριο πάρκινγκ, αν κάναμε κάποια βελτίωση εκεί, κάτι γιατί.
7: Έχει γίνει βελτίωση εκεί πέρα στα πάρκινγκ. Έχει επιμεληθεί ο πρόεδρος ο Λευτέρης ο Βολογιάννης. Ναι. Έχει γίνει και η ανάπλαση λίγο της πλατείας.
5: Στρώθηκαν πλάκες μου είπαν στην πλατεία.
7: Ναι.
5: Και μου είπαν ότι εκεί που ήταν οι ψησταριές έγινε κι άλλο ένα δωμάτιο.
7: Ακριβώς, έγινε και ένα.
5: Ποιος το κάνει αυτό και πότε έγινε αυτό?
7: Αυτό έγινε, έχει αρκετό καιρό που χτίζεται.
5: Έχω καιρό να
7: περίπου. Ναι. Εντάξει, βοήθησαν όλα οι σύλλογοι του χωριού, η εκκλησία, τα αδελφάτα, ο σύλλογος Κωνσταραζινών Νέας Υόρκης ο Άγιος Δημήτριος. Βοήθησαν αρκετοί άνθρωποι για να υλοποιηθούν όλα αυτά τα έργα που έχουν γίνει επάνω.
5: Πρέπει να ανέβω οπωσδήποτε να τα δω αυτά.
7: Ναι, είναι πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα.
5: Ναι.
7: Ωραία, σας περιμένουμε.
5: Οπότε ρώτα την Έλενα. Για ρώτα την Έλενα, θα έρθεις. Ρώτα την.
7: Οπότε Έλενα, θέλεις να έρθεις στην έκθεση φωτογραφίας του πολιτιστικού συλλόγου που θα γίνει στον πρώτο όροφο του παλιού δημοτικού σχολείου του Μαρτυρικού Κωνσταραζίου από τον πολιτιστικό σύλλογο Κωνσταραζίου με την βοήθεια, είπαμε, των χωριανών και το αρχείο, το φωτογραφικό.
5: Και να φας και σουβλάκια και να μας κάνεις λίγο κατανάλωση.
7: Έτσι, χρειάζεται.
6: Εντάξει, πείθομαι σιγά-σιγά.
7: Έτσι, ακριβώς. Ωραία. Όμορφη μου καλημέρα, παιδιά.
5: Να περάσουμε καλά και να μας βοηθάει η Παναγιά από το παλιό Κωνσταράζι.
6: Κατασκηνωτές έχει.
7: Έχει αρκετούς.
6: Γιατί κατασκηνώναμε παλιά.
7: Ναι, έχει αρκετούς.
6: Μπράβο. Στα παιδιά που συνεχίζουν την παράδοση.
7: Να είστε καλά, βέβαια.
5: Μισό λεπτό. Κατασκηνώνουν και οι μεγαλύτεροι ή μόνο πια τα νέα παιδιά?
7: Όλοι πάνε. Όχι, μικρή-μεγάλη.
5: Μικρή-μεγάλη.
7: Ναι. Και από το Σαββατοκύριακο που πολλοί δεν δούλευαν.
5: Παλιά είχε και κρύα, έπιαναν κάτι κρύα.
6: Θυμάμαι μια χρονιά είχαμε κοιμηθεί μέσα στην εκκλησία το κρύο.
5: Τώρα τι να, εδώ σκάει ο Τζίτζικας ακόμη και στο παλιό Κωνσταράζ, παιδιά. Σε υψόμετρο χιλίων μέτρων, παρακαλώ.
7: 1008, παρακαλώ.
5: 1008, ακριβώς. Σωστά.
7: Το περιμένουμε όλο τον κόσμο.
5: Ωραία, όλο τον κόσμο και με βελτιώσει το πάρκινγκ, γιατί ξέρουμε ότι ένα από τα προβλήματα εκεί στην πρόσβαση είναι πού να τα αφήσω το αυτοκίνητο.
7: Ναι. Ωραία. Όχι, έχει γίνει καλή δουλειά.
5: Ωραία.
7: Ναι.
5: Χαιρετίσματα στο χωριό.
7: Ευχαρίστω. Καλή σας ημέρα.
5: Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν.
6: Τι ωραία.
5: Έχουμε να βγάλουμε χιλιόδεντρο.
6: Χιλιόδεντρο σήμερα με τα ειδόνια.
5: Και έχω να βγάλω και τυχιό. Από το τυχιό θα βγει κανείς ή δεν τα πεις εσύ?
6: Εγώ δεν τα ξέρω.
5: Α, δεν τα ξέρεις? Σοβαρά.
6: Να βγουν οι τυχιώτες να τα πούν.
5: Ποιος δεν βγει από τους τυχιώτες?
6: Α, δεν ξέρω ποιος θα βγει.
5: Παρακαλώ, ποιος
6: είναι υπεύθυνος τύπου εκεί πέρα.
5: Για να δούμε, οι τυχιώτες, ποιος θα βγει στη γραμμή μας για να μας πει τι εκδηλώσεις έχουν σήμερα και αύριο?
6: Δεν γνωρίζω.
5: Δεν γνωρίζεις.
6: Κανένα κορμί θα πάρει. Ποιος θα πάρει?
5: Ας πάρουν λοιπόν να μας πούνε. Λοιπόν, πάμε χορηγό.
6: Σου είπα ότι από σήμερα επιστρέφουν πολύ αγαπημένοι φίλοι στην εκπομπή και ειδικά για εσάς τους γονείς που αυτό το διάστημα ενδιαφέρεστε για τα παιδάκια σας και το τι θα κάνουν. Νομίζω ότι θα σας πάω σε κάτι που έχετε γνωρίσει και τα προηγούμενα δύο χρόνια μαζί μας και τρίτη χρονιά λοιπόν. Brain on Brain. Μαζί μας πάμε σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Το νέας γενιάς εκπαιδευτικό πρόγραμμα Brain on Brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της εφηείας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, που θα τα έχει για μια ζωή. Ξέρετε πόσο σημαντικά είναι τα soft skills πλέον στα βιογραφικά βιογραφικά. Το Brain on Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης: την εξελιγμένη μορφή του Άβακα, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain on Brain τώρα? Ενδυνάμωση της μνήμης, αύξηση της συγκέντρωσης, αύξηση της ικανότητας να κάνει περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα το παιδάκι σας, βελτίωση της ακαδημαϊκής του επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση ηγετικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πολλά πολλά ακόμα. Το μάθημα είναι δίγλωσσο, αλλά το παιδάκι σας δεν χρειάζεται καν να ξέρει αγγλικά, αρκεί να ξέρει να μετράει ως το 9. Είναι 2 ώρες την εβδομάδα και για τα μέγιστα αποτελέσματα χρειάζονται και 10 με 15 λεπτά καθημερινή εξάσκηση και στο σπίτι. Δώστε λοιπόν και εσείς την ευκαιρία στο παιδάκι σας να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά σε 45 χώρες εδώ και 21 χρόνια, τώρα και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3 παιδιά. Σας δίνω και τηλέφωνο για ραντεβού 6948 58 74 95, υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης.
5: Αργήσαμε. Αργήσαμε, Ελενάκη. Και τυχιώτης δεν παίρνει για να μας πει για τις εκδηλώσεις.
6: Μην παίρνετε, μην παίρνετε.
5: Τυχιώτιδες. Τυχιώτιδα δεν λέγεται. Τυχιώτιδα. Τυχιώτιδα. Οι τυχιώτες πού είναι να μας πούν για την εκδήλωση σήμερα και αύριο?
6: Εγώ δεν ξέρω να τα πω.
5: Πώς θα μας πείσετε να έρθουμε στο διήμερο αυτό στο Τυχιό? Πώς?
6: Δεν ξέρω. Προς το παρόν κερδίζει το Κωνσταράς και το Χιλιόδεντρο.
5: Το Χιλιόδεντρο θα βγει Λαζαροζήσης, ξέρω σίγουρα. Αλλά από Τυχιό ποιος θα βγει?
6: Μπορεί να βγει και κανένας.
5: Κανένας?
6: Λες να βγει.
5: Είσαι σίγουρος? Για να δούμε. Θα βγει κανένας από το Τυχιό? Γεια σας.
8: Καλημέρα.
5: Εσείς τι δουλειά έχετε με το Τυχιό?
6: Πρώην τυχιώτησα.
8: Το χωριό μου.
5: Πρώην τυχιώτησα.
8: Είσαι πολύ καλά τις εκδηλώσεις τους.
5: Ναι, αλλά ένας τυχιώτης να μην πάρει τηλέφωνο τώρα, είναι δυνατόν?
8: Ο πρόεδρος του συλλόγου τυχαίνει να είναι και ανυψός μου. Αλλά τώρα είναι στη δουλειά, δεν μπορεί το παιδί, επομένως θα τον εκπροσωπήσω.
5: Ας κάνει 5 λεπτά ένα διάλειμμα το παιδί.
6: Αντρέπονται οι τυχιώτες. Αντρέπονται. Βγαίνει η Ανούλα να τους εκπροσωπήσει. Τι να κάνουμε? Που έχει φύγει τόσα χρόνια η κοπέλα. Βγαίνει η Ανούλα για να τους βγάλει.
8: Προτιμάμε έτσι. Προτιμάμε την γενέτειρά μας.
5: Τουλάχιστον να βγαίνει ο πατέρας Ιάκωβος, τουλάχιστον.
8: Κάτι, με κάτι θα ασχολείται κι αυτός.
6: Όλοι με κάτι ασχολούνται στο Τυχιό.
5: Με αυτό το Τυχιό δεν υπάρχει κανένας να κάθεται, όλοι δουλεύετε.
6: Όλοι δουλεύετε, αράδες είστε.
8: Εμείς στο Παναρέι έχουμε τώρα λίγο χρόνο, κατάλαβες, επειδή είμαστε ακόμα στη Βοσνία.
6: Για πες ρε Ανούλα.
5: Εσείς τι έχετε λοιπόν σαν πρώην Τυχιώτη σας?
6: Καταρχάς, θα είσαι?
8: Λοιπόν, καταρχήν εννοείται ότι θα είμαι.
5: Κάτσε και τις δύο μέρες.
8: Και τις δύο μέρες. Δεν χάνετε.
5: Δεν θα πας κανένα χιλιόδεντρο εσύ. Δηλαδή, θες μόνο εκεί στο χωριό
8: μας. Άπαπα, εκεί με τα νύχια, με την αδερφή. Βέβαια, βέβαια. Το κορμί δεν είναι. Το κορμί είναι θάλασσα.
5: Μας το είχε πει ότι θα πάει θάλασσα.
8: Έτσι, έτσι. Δεν θα τη χάσει φέτος. 9 του μηνός θα έρθει.
6: Στη Σύρο.
5: Στη Σύρο κάπου είναι.
8: Στη Σύρο, ναι.
6: Λουκουμάκι Συριανό.
5: Τον είπα να μου φέρει λουκουμάκι Συριανό. Μπράβο, ναι.
8: Για να δούμε, θα το σκεφτεί.
5: Τι θα έχετε εσείς, να δούμε. Έχω περιέργεια να δω, θα φέρει κανείς τίποτα? Μέχρι στιγμής από τις διακοπές με έφερε μόνο ο Θωμάς, Γραφείο Μεσοποταμίας Συνταξιούχος Κωνσταραζίου, μαγνητάκι για το ψυγείο από τις διακοπές. Κανένας άλλος δεν με έφερε τίποτα από
8: τίποτα. Πάλι καλά, γιατί έτσι όπως πάμε μόνο σε μαγνητάκι, γιατί και εγώ αυτό λέω.
5: Ναι, αλλά αυτός με έφερε. Κανένας άλλος δεν με έφερε τίποτα. Πήγατε όλοι.
8: Με μαγνητάκια θα βλέπουμε τα παραθαλάσσια. Δεν υπάρχει άλλη. Από αλλού φως.
6: Για πες ρε Ανούλα τώρα για τέτοιο.
8: Σήμερα για τις εκδηλώσεις. Σήμερα είναι το μακεδονικό μεράκι.
6: Ωραία.
8: Και αύριο θα είναι τα ειδόνια.
6: Τα ειδόνια, τέλεια.
5: Πολύ ωραία.
8: Θα έχουμε σουβλάκια πάρα πολύ κέφι, πάρα πολύ τρέλα, γιατί όλο το προεδρείο του συλλόγου είναι νεολαίας.
5: Τα ψήνετε καλά τα σουβλάκια?
8: Βέβαια και τα ψήνουμε.
5: Τα κάνετε πολύ ψήσιμο ή τα έχετε ζουμερά?
8: Όσο τα θέλει ο ζουμερά, ωραία, τόσο όσο.
5: Ωραία.
8: Είναι πεπειραμένο το δυναμικό εκεί πέρα.
5: Φθηνά τα έχετε, φθηνά ή πανάκριβα?
8: Κοίταξε, όσο πήγαιναν στα πανηγύρια, δεν. Τα παιδιά κρατάνε χαμηλό το μπάτζετ.
5: Πόσο είναι, δηλαδή, πόσο πάει το σουβλάκι τώρα?
6: Τώρα πού να ξέρει η Άννα. Δεν νομίζω φτάνει που βγήκε η Άννα.
8: 1,5 το σουβλάκι και 2 το λουκάνικο. Νομίζω
5: ότι θα μην του κάψει. Εγώ, άμα πάω και θα ζητήσω 1,5, με είπαν το σουβλάκι, θα πω. Άμα οι δύο το πληρώσει, τι αφορά.
6: Δεν φτάνει που βγήκε και του ξελάσπωσε του τυχιώτε η Άννα. Του ξελάσπωσε.
8: Σα περιμένουμε για να πούμε, παιδιά, μετά καλό χειμώνα.
5: Για να δούμε, εσεί μπορείτε να πείτε, κυρία Άννα, κάτι για να πείσετε την Έλενα να έρθει στο Τυχιό?
6: Δεν ξέρω, δυσκολεύομαι.
8: Εγώ τη θεωρώ δεδομένη. Γιατί?
6: Δεδομένη. Αυτό παθαίνεται.
5: Έχει και παλιό Κωνσταράζι, έχει χιλιόδεντρο.
6: Έχω παλιό Κωνσταράζι στο χωριό μου και χιλιόδεντρο.
8: Ελενίτσα, όχι. Θα πρέπει να δοκιμάσεις, θα πρέπει να δοκιμάσεις τώρα και πώς γροντάμε εμείς οι τυχιώτες. Πρέπει να πάρεις με... Κοσταράζι ξέρεις, χιλιόδεντρο ξέρεις, τυχιό δεν ξέρεις. Δεν θα έχω δει σε τυχιώτικο.
5: Δεν έχεις πάει σε γλέντι τυχιώτικο,
8: Έλενα. Για να έχεις άποψη.
5: Δεν έχει πάει σε γλέντι τυχιώτικο, λέει. Δεν έχει πάει.
8: Μέλος ανηφούλα και θα σε τιμήσουμε σήμερα.
6: Αυτό που πάμε και δεν έρχομαι.
5: Θα την δώσετε πλακέτα.
8: Λοιπόν, θα πάρεις το Δαμιανό, οικογενειακός, μέλους απεθερά, απεθερό, θα καθίσετε, θα σας βάλουμε πρώτο τραπέζι πίστα.
5: Ορίστε. Εγώ να έρθω.
8: Εννοείται κι εσύ.
5: Γιατί με ξεχνάτε, βλέπω τελευταία.
8: Αφήστε την ήφια συνόδευτη. Δεν γίνεται, ε. Μαζί με την Όλγα, μαζί. Σας περιμένουμε για να γλεντήσουμε όπως πρέπει, παιδιά, με πάρα πολύ τρέλα.
5: Καλά να περάσετε και σήμερα και αύριο.
8: Έγινε,
5: για την Παναγία του χωριού σας.
8: Η
5: εκκλησία που είναι η δικιά σας που γιορτάζει?
8: Είναι μέσα στο χωριό.
5: Α, μέσα στο χωριό.
6: Ναι,
5: είναι η
6: ναι.
5: βασική εκκλησία που έχετε, δηλαδή.
8: Είναι η βασική. Η
5: βασική. Α, είναι στο γενέθλιο του Θεοτόκου, έτσι.
8: Η μεγάλη,
5: αφαιρούμενη.
8: Ναι, ναι, ναι.
5: Α,
8: είναι
5: ωραία.
8: Η μεγάλη μας η εκκλησία. Ελενίτσα, εύχομαι και προς εκεί να γίνουν και τα υπόλοιπα μυστήρια. Εύχομαι.
6: Εκεί δεν θα. Προς τα εκεί, καλά το είπες. Προς τα εκεί, ναι.
8: Ωραία. Έγινε, παιδιά, να είστε καλά.
5: Οπότε, κύριε Έλληνα, μας μένει μόνο το χιλιόδεντρο. Ο Λάζαρος Ζήσης θέλει να βγει στο τέλος να κάνει εντύπωση, καταλάβες.
6: Λοιπόν, αφού μου λες για Λάζαρο Ζήση, θα πάω κτέλ,
5: ναι.
6: συνειρμικά. Και χαιρετισμού στον
5: Λάζαρο. Ο Λάζαρος Ζήσης πού είναι, ας τηλεφωνήσεις παρακαλώ να βγάλουμε για τον Λάζαρο.
6: Λάζαρο Ζήση.
5: Άιντε να τα βγάλουμε.
6: Λοιπόν, μπιπ, με το κτέλ πάμε παντού. Αθήνες, με νέο δρόμο με ε65 έχουμε εκμηδενίσει την απόσταση πια. Την έχουμε μηδενίσει την απόσταση Καστοριά-Αθήνα και Αθήνα-Καστοριά. Πάμε όμως και Θεσσαλονίκες. Να, εν όψη και δεθ, μπορεί να θέλετε να ταξιδέψετε, να πάτε, να έρθετε. Φεύγουν τα παιδιά, φεύγουν οι φοιτητές σιγά-σιγά. Θα τους αποχαιρετήσουμε και αυτές και αυτούς. Έρχονται όμως και άλλοι φοιτητές. Έρχονται και άλλοι όμως. Θα έρθουν οι δικοί μας οι φοιτητές, αυτοί που σπουδάζουν εδώ. Θα έρθουν από Θεσσαλονίκη, θα έρθουν από Γιάννενα, θα έρθουν από Λάρισες, από παντού, όπου και αν είστε, πάντα τα ταξίδια για καλό να είναι. Χαιρετισμούς στους drivers, χαιρετισμούς και στα παιδιά στα γραφεία, στο κτέλ. Περιμένουμε καμιά εκδρομούλα με το τουριστικό γραφείο τώρα, έτσι. Περιμένουμε. Είμαστε σε αναμονή των φθινοπορεινών πια εκδρομών με το τουριστικό γραφείο του κτέλ Καστοριάς, με τον Καστορα Tours. Έχω Λάζαρο Ζήση.
5: Όχι, έχουμε όχι. Διαφημιστικό και μετά Λάζαρο Ζήση, γιατί η ώρα έχει πάει, αργήσαμε.
6: Αλίμονο. 12 και 40.
9: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
10: Ένας χρόνος χαρές.
9: Ένας χρόνος αγωνίες.
10: Ένας χρόνος επιτυχίες.
9: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
10: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
9: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
10: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
9: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
10: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
9: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
10: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
9: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
10: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
9: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
10: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
9: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
10: Σας περιμένουμε.
9: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
11: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
12: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 58 74 95. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
3: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιουδέντρου σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου. Μουσική, χορός και φυσικά καλό φαγητό με την ποιότητα του Κρεοπολίου Τσίλογλου. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, γλέντι με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Στη Λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον Ταούλη ο Νικόλας Ζηπίδης. Τη βραδιά πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Λαογραφικού Ομιλού Αριέστε. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα με θεόρτιος αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου και Λιτανία της Εικόνας της Παναγίας. Το βράδυ ακολουθεί γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Στη Λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον Ταούλη ο Νικόλας Ζηπίδης. Συμμετέχει και το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών Μεσοποταμίας ο Άγιος Δημήτριος. Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε όλους στο Χιλιόδεντρο.
13: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
14: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
15: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
14: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
15: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
14: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
15: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
16: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμύνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
17: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
18: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
17: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
18: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
17: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
18: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
19: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
20: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
21: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων. όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Antennas FM 93,6.
5: Can't take my eyes of you.

0: ιδανικό τραγούδι για να ξεκινήσει ένας DJ το DJ set του. Ιδανικό. Αν παίζει τέτοια τραγούδια βέβαια, έτσι. To be true. Το είπε πολύ ωραία και η Εφη Θόδη αυτό το τραγούδι, έτσι.
1: Λοιπόν, η Φαντίδης μαζί μας, παιδιά μου, και σήμερα πάμε η Φαντίδη για το ψωμάκι μας. Δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας. Και ήδη έχει φτάσει η ώρα 1:50 και σκεφτόμαστε το τραπέζι μας πάρα πολύ και το ψωμάκι μας πάρα πολύ. Οι κουτάρες μας πάντα γεμίζουν με αλμυρά. Βάλτε και κανένα παραπάνω. Μην είστε μόνο φαγάδες, να κεράσετε και κανένα συνάδελφο στη δουλειά. Τα γλυκά μας που είναι κόλαση, η παγωτομηχανή μας που ακόμα και τώρα που είναι Σεπτέμβρης και ο καιρός είναι ζεστός, συνεχίζει και μας δροσίζει ακατάπαυστα, και καλά που ήταν αυτή όλο το καλοκαίρι και δροσιζόμασταν. Τα παγωτίνια μας που είναι τόσο τα μικρούλικα και τα τρώμε χωρίς τύψεις και ενοχές. Και όλα τα υπόλοιπα τα ωραία του Ιφαντίδη στην Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά, στην Αθανασίου 245, στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου. Όχι, στην Αθανασίου 242, στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μας, το Χιλιόδεντρο. Και εκεί θα πάμε.
0: Και θα πάμε στο Χιλιόδεντρο. Πριν πάω στο Χιλιόδεντρο, πάλι βλέπω, ρε παιδί μου, δηλαδή, αν κοιτάξει κάποια στιγμή κάθε μέρα στα κοινωνικά δίκτυα, τι βλέπω εδώ τώρα. Βλέπω εδώ τώρα Ασπροκλησιά, ένα ακόμα νέο παιδί, κηδεία, 39 ετών. Δηλαδή, τι γίνεται, ρε παιδιά. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πια στο νομό. Τι παίζει.
1: Τώρα δεν γίνεται μόνο στο νομό μας.
0: Τι παίζει. Λοιπόν, αφήνω τα πολύ πολύ δυσάρεστα και πάω στα πολύ πολύ ευχάριστα. Ο κύριος Ζήσης είναι στη γραμμή μας.
1: Είναι.
2: Καλημέρα, Έλενα, καλημέρα Χρήστο.
0: Αυτοί
2: πρώτα
0: έχουν...
2: από τις κυρίες, πρώτα από τις κυρίες.
0: Βεβαίως. Αυτοί εκεί έχουν το Ζαρογιάννη, είναι και ο Ζήσης, κατάλαβες εκεί, και φτιάχνουν εκεί με το σταμπέλο κιόλας. Φτιάχνουν ωραία κατάσταση, κατάλαβες, Έλενα.
2: Δεν είμαστε μόνοι δύο, όλο το χωριό, όλα τα παιδιά.
0: Εγώ εσάς τους δυο βλέπω στις φωτογραφίες, δεν έδειξες κανένα χωριό.
2: Κάποιοι πρέπει λίγο να οργανώνουν.
0: Α, μάλιστα.
2: Αλλά οι υπόλοιποι που βοηθάνε, ντρέπονται και όλα να βγουν και
0: στο. Α, δεν βγαίνουν φωτογραφία οι υπόλοιποι, έτσι. Ένα πάρει, ευχή να πάρει. Πες μου δύο λόγους για να έρθει η Έλενα σήμερα στο Χιλιόδεντρο.
2: Δύο λόγους.
0: Τη διεκδικεί το Τυχιό και το παλιό Κωνσταράζι.
2: Καλά, για το Τυχιό δεν μπορούμε να τη διεκδικήσουμε, υπάρχει...
0: Γιατί για τον παλιό Κωνσταράζι τι να πεις.
2: Παλιό Κωνσταράζι, ξέχασέ τα αυτά τώρα.
0: Τι ναι, ξέχασέ τα.
2: Τέτοια κουλούρια λέμε τώρα στο Τυχιό, δεν είμαστε για...
1: Κοίταξε να δεις, Λάζαρε, πρόσεξέ με. Επειδή δεν θέλω να δυσαρεστήσω ούτε το δικό μου χωριό το Κωνσταράζι, ούτε το Τυχιό, το μελλοντικό μου χωριό, λέω να έρθω Χιλιόδεντρο. Ειλικρινά το λέω. Εγώ Χιλιόδεντρο ψηφίζω.
0: Άρα δεν χρειάζεται να σε πείσει.
2: Αν και τότε σας είχαμε στεναχωρήσει λίγο με την άνοδο του Χιλιόδεντρο, αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν βαριέσαι.
2: Πέρασαν αυτά. Πέρασε το καλοκαίρι,
1: το ξέχασα τώρα.
0: Καλά, ομάδα κάνετε. Ωραία. Καλή, τουλάχιστον.
2: Κάτι θα κάνουμε και φέτος. Νομίζω ότι θα είμαστε αρκετά καλοί και φέτος. Ανταγωνιστικοί.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν.
0: Τι ετοιμάζουμε.
2: Ο πρώτος λόγος, είπαμε, είναι καλό φαγητό.
0: Ναι.
2: Πολύ καλό από τον Δημήτρη τον Τζίλογο, το Ακροπολείο και του στο χωριό μας.
0: Ναι.
2: Όπως κάθε χρόνο στηρίζει την εκδήλωση με κρέατα πρώτης ποιότητας. Και δεύτερον, εμείς εγγυόμαστε πολύ κέφι, χορό και διασκέδαση, μιας και είναι από τα τελευταία πανηγύρια, αν όχι το τελευταίο.
0: Ναι, λογικά όταν έρχονται τα γενέθλια της Παναγίας είναι τα τελευταία πανηγύρια. Αν υπάρχει κάτι ακόμα.
2: Το τελευταίο είναι του Σταυρού, νομίζω, που γίνεται στην Κορομιλιά, αν έχω την. Αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
2: Το τελευταίο. Αλλά νομίζω ότι το τελευταίο που κρατάει και ο καιρός είναι αυτές Χιλιόδεντρο και Τυχιό που γίνονται. Και νομίζω γίνονται πολύ καλά πανηγύρια με πλούσιο πρόγραμμα και έτσι ευκαιρία για τον κόσμο να κλείσει το καλοκαίρι του ευχάριστα, να περάσει όμορφα και σιγά σιγά να μπούμε όλοι μας στη ροή του χειμώνα.
0: Δεν μου λες εκεί θα το πάτε μέχρι πρωί, υπάρχουν καλοί άνθρωποι να σας κλείσουν νωρίτερα.
2: Εμάς δεν μας πειράζει κανένα.
0: Αυτά είναι.
2: Η γειτονιά ξέρει.
0: Ναι.
2: Και όλες και οι γείτονες και όλοι έρχονται και στηρίζουν εκεί.
0: Ναι.
2: Άλλοι στο ψήσιμο, άλλοι στο
0: σερβίσμα
2: γενικά. Ναι.
0: Ναι.
2: Ξέρουν ότι εκείνες τις δύο μέρες, όσο και να κρατήσει το πανηγύρι, δεν ενοχλεί κανέναν.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Από καλεσμένους ποιους θα έχετε εκεί πέρα επίσημους? Τους καλείτε όλους.
2: Ναι, έχουμε στείλει πρόσκληση σε όλους.
0: Σε όλους. Έρχονται όλοι κάθε φορά.
2: Και Μητροπολίτη και Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη και Δήμαρχο και τις περισσότερες φορές, ναι, αν δεν έχουν υποχρεώσεις, από βουλευτές, όλοι.
0: Αχα.
2: Καλούμε τους πάντες, όποιος μπορέσει να έρθει, όποιος δεν μπορέσει, στέλνει.
0: Τον Μπέλκα τον στείλατε πρόσκληση.
2: Ο Πέλκας νομίζω είχε ανοιχτή πρόσκληση σε όλες τις εκδηλώσεις.
0: Α, πάει, είναι αυτός, ναι, είναι πασπαρτού, πάει παντού. Για να δούμε, θα έρθει σε εσάς κύριε Ζήση, για να δούμε.
2: Θα έρθει, δεν υπάρχει
0: περίπτωση. Οι μέρες θα είναι υπέροχες και οι βραδιές ακόμα πιο υπέροχες. Να πούμε.
1: Τα ειδόνια σήμερα και χάλκινο εχοχρώματα αύριο.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή είμαστε και χιόδεντρο, θέλουμε και λίγο λύρα και νταούλη. Νίκος Γρηγοριάδης και Νικόλα Ζηπίδη στη λύρα και νταούλη.
0: Και τα ποντιακά εσεί.
2: Να επισημάνουμε ότι ο Νίκος Γρηγοριάδης έρθει σχεδόν 10-12 χρόνια συνεχόμενα.
0: Ναι.
2: Και ο μικρός ο Νικόλας Ζηπίδη είναι παιδί κοπέλα από το χωριό που είναι παντρεμένη.
0: Πάλι τζάμπα τη βγάζετε στο χιλιόδρομο. Μην θα δώσετε πάλι.
2: Είναι δικό μας.
0: Άιντε.
2: Όχι, όχι. Εμείς είμαστε κύριοι. Όλους θα.
0: Όλους, εντάξει.
2: Ευχαριστήσουμε.
0: Νόμιζα ότι επειδή είναι σόι, ο άλλος σόι, ο άλλος γαμπρός, ο άλλος νύφη, δεν πληρώνει τίποτα.
2: Χρήστο και Έλληνα, οι σύλλογοι. Γενικότερα και η ομάδα μαζί που έχουμε. Αν δεν υπάρχουν εθελοντές.
0: Αν δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν χωριά, τέλος.
2: Γιατί η αλήθεια είναι ότι οτιδήποτε, ό,τι έσοδο βγαίνει από την εκδήλωση αυτή, πηγαίνει στην ομάδα, πηγαίνει στο σύλλογο για τα έξοδά τους, για να μπορούν τα παιδιά δηλαδή να τα αγοράσεις μια φόρμα, να τα αγοράσεις ποδοσφαιρικά παπούτσια, όσο μπορούμε να προσφέρουμε. Και γυρίζουν πάλι στα παιδιά ανταποδοτικά. Δεν τα χρήματα αυτά. Είτε στην εκκλησία θα βοηθήσουμε για κάτι, να ζητάνε έκτακτα. Γενικότερα. Όπου υπάρχει ανάγκη, τα χρήματα αυτά και μην φανταστείτε ότι μένουν πολλά χρήματα, όσα χρήματα μένουν τα διατίθουμε σε τέτοιες ανάγκες.
0: Λοιπόν, Λάζαρε, πριν κλείσουμε μια άλλη ερώτηση. Λοιπόν. Σε ένα μήνα και μια εβδομάδα έρχεται το πετρέλαιο θερμάνσεως. Αν άνοιγε σήμερα, γιατί προχθές συναντήθηκα με ένα βενζινοπόλη και μου είπε ότι αν άνοιγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης θα το παίρνατε 1,80. Θέλω να μου πεις πώς είναι τα πράγματα και πώς θα βγει ο φετινός χειμώνας.
2: Εντάξει, ας μην κάνουμε από τώρα προβλέψεις, γιατί...
0: Δεν έκανα, εγώ συνάδελφός σου έκανε.
2: Ναι, ένας μήνας και είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί με μία δήλωση του πλανητάρχη όλα να αλλάξουν.
0: Γι' αυτό λέμε, αν άνοιγε σήμερα θα άνοιγε με 1,80 το θέρμανσης.
2: Δεν ξέρω αν ήταν.
0: Είμαστε με τα καλά μας.
2: Σίγουρα, αλλά σίγουρα θα ήταν πάνω από 1,5 ευρώ. Ακριβή τιμή δεν μπορώ να πω, γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο δεν είναι σε διάθεση και δεν ξέραμε και τι μέτρα μπορεί να πάρει η κυβέρνηση να πει και ένα 80 λεπτά μπορεί να δώσει κάτι να μειωθεί στην Αγγλία όπως κάνουμε.
0: Τυχερή όσοι φούλαραν ίσως στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, έτσι.
2: Και πέρυσι αρχές Απριλίου, που τον ξεκίνησε εκεί ο πόλεμος, νομίζω ότι είχε αυξηθεί αρκετά. Ναι. Εκείνοι που είχαν πάρει το Μάρτιο κοντά που ήταν φθηνό, τότε ναι, ίσως ήταν.
0: Ίσως ήταν τυχερή.
2: Ναι. Αλλά και πάλι, επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα ανοίξει. Άμα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να είμαστε προετοιμασμένοι ότι θα ανοίξει ακριβά. Αν όμως συμβεί οτιδήποτε, μπορεί να πέσει σε χαμηλά επίπεδα.
0: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι αρχίζουν να το σκέφτονται αυτό, δηλαδή αρχίζουν να το παρακολουθούν κάθε μέρα.
2: Κοίταξε, Χρήστο, η αλήθεια είναι ότι αυτό. Το πετρέλαιο θέρμα ή γενικότερα το πετρέλαιο τα καύσιμα συμπαρασύρει όλα. Ναι. Εκεί είναι το πρόβλημα, ότι η ακρίβεια είναι παντού. Ναι. Δεν είναι ότι θα είναι μόνο το πετρέλαιο και έλεγε ο κόσμος, εντάξει, έχουμε μόνο το πετρέλαιο να σκεφτούμε. Εδώ πας στο σούπερ, πας οπουδήποτε, τα ρεύματα, τα πάντα έχουν αυξηθεί. Δεν προλαβαίνει ο κόσμος να πληρώνει. Παίρνει χρήματα και στο τέλος του μήνα είναι χρεωμένο. Αυτό εμείς αντιλαμβανόμαστε και επειδή μπαίνουμε και στα νοικοκυριά χρόνια, βλέπουμε τι γίνεται. Είναι το πρόβλημα γενικό. Παλιότερα ήταν λίγο τα καύσιμα, τα άλλα ήταν πιο φθηνά. Τώρα είναι τα πάντα ακριβά. Τα πάντα ακριβά. Δεν βγαίνει ο προϋπολογισμός των σπιτιών. Αυτό το βλέπουμε.
0: Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
2: Εκεί πρέπει να δοθεί η βαρύτητα γενικότερα. Ναι. Για να μπορέσει ο κόσμος να ανταπεξέλθει.
0: Ναι, γιατί το λέω τώρα αυτό, Λάζαρε. Δηλαδή, πάμε σε βενζινάδικο για να βάλουμε λίγο βενζίνη να κινηθούμε το αυτοκίνητο. Και στο μυαλό μας είναι πάντα και ο χειμώνας που είναι μπροστά πια. Γιατί ήρθαμε μια ανάσα, ένα μήνα πριν το πετρέλαιο θέρμανση και λέμε τι θα γίνει αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς θα βγει ο φετινός χειμώνας. Ναι. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι όλοι το έχουν συνειδητοποιήσει λίγο, αλλά.
2: Βλέπουμε και στα ρεζερβουάρ μας, εκεί που γέμιζες με 50-60
0: ευρώ,
2: έχει φτάσει 100 να γεμίσει. Διπλασιάστηκε.
0: Ναι.
2: Άρα, μιλάμε για αύξηση 100%.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν μπορεί όταν έπαιρνε στη βενζίνη στο 1,5 ευρώ, τώρα έχει φτάσει 2,10, 2,20 σχεδόν. Είναι πανάκριβα τα πράγματα. Αν ελπίσουμε να αλλάξει κάτι,
0: έγινε.
2: Να είμαστε αισιόδοξοι και θα δούμε πώς θα ξεκινήσει. Θα ξαναμιλήσουμε αρχές Οκτωβρίου.
0: Έγινε,
2: μια καλύτερη
0: προς εικόνα. Το παρόν, να σας αφήσουμε τις άσχημες σκέψεις και σε επιδερθούμε στα γλέντια. Το χιλό, και το χιλόδεντρο λοιπόν απόψε σας προσκαλεί και απόψε και αύριο βράδυ στα γενέθλια της Παναγίας, στο διήμερο των εκδηλώσεων που υπάρχουν.
2: Να ξέρετε
0: εκεί.
2: Ότι και σήμερα θα υπάρξει Εσπερινός, αύριο το πρωί θα έχει εκκλησία κανονικά θεία λειτουργία.
0: Ωραία.
2: Και το απόγευμα είναι ο Μεθεόρτιος Εσπερινός, όπου γίνεται και η λιτανία της εικόνας.
0: Ωραία, ωραία.
2: Περιμένουμε όλο τον κόσμο και στην εκκλησία και στις εκδηλώσεις μας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και τους χορηγούς και την περιφέρεια και το Δήμο που στηρίζουν τις εκδηλώσεις αυτές.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Λάζαρε. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Χαιρετούμε λοιπόν και τον Λάζαρο τον Ναζίση.
1: Και κοντεύουμε προς κλείσιμο εμείς και μαζί μας είναι το Ανθοπολείο Χλώη και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο εντυπωσιακό, είτε κάτι... κάτι πιο λιτό ήθελα να πω ή κάτι πιο grande, πιο εντυπωσιακό. Τα προσαρμόζουν ακριβώς τα παιδιά στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Φυσικά και οι υπόλοιποι δεν πάμε πίσω. Μας αρέσουν τα λουλούδια. Μας αρέσουν πάρα πολύ. Μας αρέσουν τα φυτά. Μας αρέσουν. Θέλουμε να στολίσουμε τις αυλές μας, τα μπαλκόνια μας, τα σπίτια μας. Πάρα πολύ ωραίες επιλογές θα βρείτε σε φυτά και εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Τα αρωματικά μας κεριά επίσης δεν ξεχνάμε από Noble Senses. Ακόμα λέω να προτιμήσουμε τις καλοκαιρινές τις μυρωδιές. Αν και εντάξει, σιγά σιγά φτάνουμε και στις πιο φθινοπορεινές μυρωδιές. Πάντως είναι η καλύτερη ποιότητα τα κεριά της Noble Senses. Δεν θα έχετε ξαναμυρίσει κάτι τόσο ωραίο που να έχει τόσο μεγάλη διάρκεια. Και όταν λέω μεγάλη διάρκεια εννοώ και της μυρωδιάς, αλλά και της πραγματικής διάρκειας του κεριού. Δηλαδή λιώνει όπως πρέπει να λιώνει, δεν τελειώνει σε μια μέρα και γεια σας. Ανθοπολείο Χλώη για όλα αυτά στην Αποδήμο Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670-27-365.
0: Μισό λεπτάκι, έχω γραμμούλα. Ναι, έκλεισε η γραμμούλα γιατί κάποιος είχε τηλεφωνήσει.
1: Άμα θέλεις ξανατηλεφωνήσει, γιατί τώρα θα σας πάω κέντρο ξενογλωσσών Τσαγκάλι. Είπαμε, είναι εβδομάδα που θα ασχολούμαστε λίγο παραπάνω με τα παιδάκια μας και θα πάμε σε αυτό το διαφορετικό σχολείο, σε αυτό το πανέμορφο περιβάλλον γεμάτο με φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολυβραβευμένο πλέον σχολείο με πολλές αποκλειστικότητες με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στα ELT Excellence Awards και με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια από πολύ μικρή κιόλας ηλικία. Το ταξίδι μας τώρα σε αυτό το σχολείο ξεκινάει με το Pre-Junior πρόγραμμα. Teaching English through Art and Drama για μαθητές της πρώτης δημοτικού, για τα μικρούλια μας, για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά άλλα ωραία πράγματα που αρέσουν στα παιδιά. Βέβαια, για την A Junior αυτή την πολύ σημαντική τάξη έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε την A Junior σωστά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Και φυσικά να αναφέρουμε και τις πολλές επιτυχίες του φροντιστηρίου, ειδικά στις πιο απαιτητικές εξετάσεις όπως του Cambridge και του Michigan, δηλαδή σε εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας. Κέντρο ξενογλωσσών Τσαγκάλι. Για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα γενικότερα και οδηγούνται έτσι και με επιτυχίες στις εξετάσεις. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88, Δευτέρα Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα. Απόγευμα θα πάτε τώρα. Τα παιδιά φύγανε, να πάνε να φάνε.
0: Σωστό.
1: 6 με 9 το απόγευμα και τηλεφωνικά στο 83833. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
0: Λοιπόν, ο Πρετεντέρης έχει πάθει κόλλημα με τον Ναζί Τσιγκαλάγια.
1: Έχει έρωτα.
0: Παιδιά, προσέξτε, γιατί πάλι στη στήλη του ο Πρετεντέρης γράφει για τον.
1: Καλά, το μεταξύ του κάνει την καλύτερη διαφήμιση.
0: Να το διαβάσω λίγο αυτό το σχετικό απόσπασμα εκεί που γράφει κιόλας. Μιλάει για το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων. Το κανονίζουν, λέει, αρμόδιες επιτροπές ειδικών, περισσότερα από 900 άτομα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Ούτε η κυβέρνηση κανονίζει, ούτε η αντιπολίτευση, ούτε κάθε περαστικός, ούτε καν ο Σαμαράς με τον Τσιγκαλάγια. Άκου τώρα τι γράφει ο Πρετεντέρης. Και ευτυχώς λέει, γιατί δεν είναι η δουλειά τους. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το σχόλιο του Πρετεντέρη και αυτή τη βδομάδα για το Ζήση Τσιγκαλάγια. Τι θα γίνει, σε έχω πει, έτσι.
1: Τι.
0: Ετοιμάζει πολύ δυνατό ψηφοδελτίο Σαμαράς στην Καστοριά.
1: Εντάξει.
0: Έχω δώσει κάποια στοιχεία ίσως την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι.
1: Έχεις δώσει.
0: Και μισό λεπτά και έχω δώσει, βεβαίως έχω
1: θα
0: δώσει.
1: Τα θυμάμαι.
0: Και ετοιμάζουν και μια γυναίκα, γιατί χρειάζεται και μια γυναίκα.
1: Εγώ τη γυναίκα περιμένω να ακούσω, να σου πω την αλήθεια.
0: Την οποία δεν μου τη λένε, άκου τώρα γιατί δεν μου τη λένε. Για να μην τις ασχηθούν πιέσεις.
1: Να πάει αλλού.
0: Μην την πέσουν αλλού από τη Νέα Δημοκρατία, κατάλαβες. και αλλάξει γνώμη. Γι' αυτό δεν.
1: Α, τόσο δυνατό όνομα είναι.
0: Πολύ δυνατό όνομα. Έτσι, όπως μου έχουν πει τώρα, τι να σου πω.
1: Δεν την ξέρεις ούτε εσύ.
0: Δεν μου την έχουν πει.
1: Α, δεν στην
0: μου την έχουν περιγράψει μόνο. Δεν μπορώ, δεν μου πάει το μυαλό.
1: Μπορείς
0: ποια
1: να
0: μπορεί να είναι
1: η
0: τόσο δυνατή γυναίκα.
1: Μόνο αυτό σου έχουν πει στα στοιχείο είναι πολύ δυνατή γυναίκα.
0: Ναι, που αν πούμε το όνομά τη, θα την πέσει όλη η Νέα Δημοκρατία να τη αλλάξει γνώμη.
1: Δεν την έχει σκεφτεί κανένα άλλο κόμμα.
0: Ξέρω εγώ, γι' αυτό
1: πρώτο το κόμμα
0: προσπαθώ
1: παράδειγμα
0: να στύψω το μυαλό μου ποια γυναίκα μπορεί να είναι αυτή.
1: Που δεν την έχει ξαναπροσεγγίσει κανένα
0: ξέρω
1: άλλο.
0: Ξέρω εγώ τι να σε πω τώρα. Σίγουρα δημοκράτησε, γιατί θα την πέσει λέει η Νέα Δημοκρατία.
1: Α, είναι Νέα Δημοκράτησα.
0: Για να την αλλάξει γνώμη.
1: Τόσο δυνατή.
0: Να μην βάλει δηλαδή. Τόσο δυνατή, για τόσο δυνατή μου την είπαν. Τι να σου πω τώρα. Μόλις βγουν τα ονόματα, θα τα πω κι εγώ. Κάτσε να κάνω κόμμα πρώτα ο Σαμαράς και βλέπουμε.
1: Καλά, σωστό και αυτό.
0: Ε?
1: Λοιπόν, σωστό και αυτό.
0: Πάντως έγινε μεγάλο μπιφ. Σαμαράς Μητσοτάκης, λόγω έκθεση, έγινε μεγάλο μπιφ.
1: Λογικό.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Πήγε και ο Καραμανλής, παρουσίασε και κάτι βιβλία.
0: Η ιστορία, κυρία μου, γράφεται με τους παρόντες. Οι απόντες να πηγαίνουν όπου θέλουν.
1: Αυτό λέω.
0: Εντάξει. Η ιστορία απόν γράφεται με τους παρόντες.
1: Ήταν απόναρα.
0: Α, μπράβο.
1: Αυτό λέω.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, House of Beauty θα πάμε και θα κλείσουμε για σήμερα. Και θέλω να μου πείτε κι εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνετε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Ο Σεπτέμβρης, είπαμε, είναι μήνας για να κάνουμε νέες αρχές, παιδιά. Και αυτό είναι μια πολύ καλή νέα αρχή. Διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν αναλυπτική συνεδρία. Πάμε όμως και στο πρόσωπό μας, το οποίο μετά το καλοκαίρι και τον ήλιο και τις ζέστες έχει ταλαιπωρηθεί πολύ. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μία ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς μα εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπεία ενυδάτωση, σύσφυξη, λάμψη. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Η Μαρία θα το κρίνει και εσείς θα τα αποφασίσετε μαζί. Lash Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό, γατήσιο, σαγηνευτικό βλέμμα, ανορθωμένο, φοβερό. Τώρα πρέπει να πάω και εγώ ξανά για την επανάληψή μου, γιατί αρχίζω και βλέπω ότι έχει φύγει το προηγούμενο αποτέλεσμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ, νηφούλες μου, του 2027 πια οι καλοκαιρινές αλλά και οι χειμωνιάτικες, οι τωρινές. Πρέπει να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας, γιατί οι κορίτσια εξαντλούνται ήδη. Ήδη γίνεται χαμός, οπότε σας θέλω γρήγορες, παρακαλώ πολύ. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα. Και αυτό λέω να το ξεκινήσω κι εγώ, γιατί είπαμε νέες αρχές και παχύναμε και λίγο το καλοκαίρι. V-Power και EMS. Προσέξτε να δείτε τι κάνει. Το έχω δοκιμάσει, δεν έχω κάνει την πλήρη εφαρμογή του. Σύσφυξη, σμήλευση σώματος, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές. Κοιλιά, που με ενδιαφέρει εμένα, ας πούμε. Ψωμάκια, κυταρίτιδες, μπρατσάκια, μπουτάκια, για όπου αισθανόμαστε έτσι μια μικρή ανασφάλεια. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα με άλλες λειτουργίες. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου και τι δεν κάνει. V-Power και EMS, ψάξτε το, δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα και είμαι σίγουρη ότι μετά θα κλείσετε από μόνοι σας τα ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου. Πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24620 42368.
0: Λοιπόν, εδώ ήμασταν για την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας.
1: Yes.
0: Λογικά θα είμαστε και αύριο να είμαστε καλά. 9 η ώρα το πρωί. Από εβδομάδα θα είμαστε μαζί.
1: Μέχρι τις 2!
0: Μέχρι τις 2 να είμαστε και λίγο άπλες. Να ξαναγυρίσουμε στην. Να αρχίσουμε μάλλον τη νέα ραδιοφωνική σεζόν.
1: Με πήρε και ένας ακροατής προηγουμένως για να μου πήγε ένα λεπουδάκι παρεπτόντως, να το πω και αυτό. Που βρέθηκε πολύ ταλαιπωρημένο εκεί στο γύρο της Λίμνης, κοντά στα Σκαλιά για τον προφήτη Λία. Και μου λέει: καλή σεζόν. Τι καλή σεζόν, λέω. Εμείς δεν φύγαμε και καθόλου.
0: Σωστό και αυτό.
1: Λέω: μπαίνουμε σε νέα σεζόν χωρίς να έχουμε καταλάβει την τελείως προηγούμενη.
0: Εμείς έτσι αλλάζουμε τη σεζόν. Χωρίς να φύγει η προηγούμενη, πάμε στην επόμενη. Για να δούμε λοιπόν. Έχω μια γραμμούλα πριν το τέλος. Παρακαλώ.
3: Πριν το τέλος είναι ένα ωραίο τραγούδι. Πριν το τέλος είναι ένα ωραίο τραγούδι.
1: Εσάς έψαχναν οι ακροατές με το
0: λεπουδάκι. Τα δίδυμα φεγγάρια να βγάλω.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλο, μου είπαν ότι ενημερωθήκατε κι εσείς για το λεπουδάκι το ταλαιπωρημένο.
3: Έχω και εγώ από δεκάδες κόσμο. Του κάνουμε εκεί επιτόπινη θεραπεία. Δεν μπορούμε να το πάρουμε σταθμό περίθαλψης. Γιατί έχουμε και άλλα ζώα και επίσης η περιοχή μας είναι ακόμη σε επιτήρηση για λύσια και τα λοιπά όλα. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε, δεν μπορούμε να λάβουμε μέρος παραπάνω. Προσπαθούμε εκεί που είναι, του κάνουμε μια θεραπεία με τους κτηνιάτους που συνεργαζόμαστε, αλλά δεν μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω. Δεν γίνεται, το ξέρουμε, παίρνουν και εμένα τηλέφωνο, μου στέλνουν μηνύματα.
1: Ναι, ναι, μου είπαν ότι σας ενημέρωσαν.
3: Και ο κόσμος δεν μπορούμε να το πάρουμε από εκεί, να το πάμε κάπου αλλού, γιατί περνάει απέναντι, πίνει και νερό και κάποιοι το ταΐζουμε, ας πούμε, εκεί. Τρέφεται. Γι' αυτό λοιπόν να ξέρει ο κόσμος ότι ήδη εδώ και δύο μέρες παίρνει θεραπεία το μικρό αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτό. Ευχαριστούμε, Νίκο, για την ενημέρωση.
3: Και εγώ, Χριστό, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και Έλενα.
0: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουν όλοι οι φίλοι και φίλες μας. Όπου και πάτε σήμερα και αύριο που είναι και οι γιορτές της Παναγίας, να περάσετε υπέροχα. Αύριο, όπως είπαμε, 9 η ώρα το πρωί. Από μένα και την Έλενα.
1: Άντε, bye.
4: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή. Και λίγο μέτρο έχω να πω σε όλες μας τις νοικοκυρές. Γιατί ξεφύγαμε από το κανονικό. Άλλη φορά οι μάνες μας ανάβανε έξω φωτιές και μας μαγειρεύανε και τρώγαμε. Τώρα τα θέλουμε όλα στην εντέλεια, δεν κάνουν οικονομία πουθενά. Τα ρεύματα τα φουσκώνουν εκεί πάνω και υποφέρουν τα καημένα τα παλικάρια. Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.
5: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
7: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
6: Energon Constructions and Consulting Engineers.
7: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon.
8: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
9: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
10: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
11: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
12: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
11: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
12: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
11: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
12: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
11: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
12: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
11: Τηλέφωνο 24670 24461.
12: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
13: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
14: Τελικά, τι έγινε την άνοιξη του 5.259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας?
15: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
17: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
16: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
17: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
16: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
16: Μαθηματικά, στην πράξη.
17: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
5: Antennas FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες 2.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
2: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
3: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
6: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
6: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
5: Μαθηματικά στην πράξη.
6: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
7: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
8: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
7: στιβαρές πόρτες,
8: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
7: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
8: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
7: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
8: Good Design by Nico.
7: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
8: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
1: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συνένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συνένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
9: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
12: My name is Benson Boone.
13: Hey,

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος

0: χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό Εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες 93,6.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
7: Antennes FM 93,6.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω live με νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, ακούμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες από το καλοκαίρι που μας πέρασε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 3.
1: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
2: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
1: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
2: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
1: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
2: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5.259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
5: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
7: Στις 7 Σεπτεμβρίου του 1996, σαν σήμερα, η παγκόσμια μουσική βιομηχανία κλονίστηκε από τη δολοφονία του ράπερ Tupac. Το γεγονός αυτό σημάδεψε ανεξίτηλα τη rap σκηνή των 90s. Την ίδια ημέρα του 1949 γεννήθηκε η τραγουδίστρια που ερμήνευσε το I Will Survive, η disco diva Gloria Gaynor, και έβαλε φωτιά στις δισκομπάλες όλου του κόσμου. Φωτιά στις μπάλες σκέτο έβαλε και ο θρυλικός Πελέ, βάζοντας το πρώτο του γκολ με τη Σάντος το 1956 σαν σήμερα, και ενώ ήταν μόλις 16 ετών. Γκολ στον πλανήτη μας ευτυχώς δεν έβαλε ο αστεροειδής 2014 Ερσή, ο οποίος πέρασε ξυστά από τη Γη το 2014 σαν σήμερα.
6: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
8: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
9: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
10: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
9: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
11: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτε σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
9: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
12: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
13: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
12: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
13: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
12: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχουν Κύρη 4, Καστοριά.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467 306 957.
12: Μαθηματικά στην πράξη.
13: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
14: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
15: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
14: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
15: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670 83833.
14: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
15: Οι εγγραφές άρχισαν.
16: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιακή

0: Είμαστε στο Σεπτέμβριο, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show και επιστρέφω στις live εκπομπές την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για ακόμη μια χρονιά θα ακούσετε όλες τις νέες κυκλοφορίες πρώτα από όλους, πριν από όλους.
1: We are Trina Korea in

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, η οποία επιστρέφει ζωντανά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με ακόμη περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά, ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
3: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε κοιμηθήκαμε!
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Antennas FM 93,6.
9: Hi everyone, this is Rosé.
10: Hey, it's Bruno Mars.
9: What's up, what's up?
11: New music show.
12: Εδώ, τα ακούς.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω ζωντανά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr.
1: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας?
2: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
4: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
4: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikko.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μάρμαρο γλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιλιοδέντρου σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου. Μουσική, χορός και φυσικά καλό φαγητό με την ποιότητα του κρεοπολίου Τσίλογλου. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, γλέντι με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Στη λύρα, ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον ταούλι, ο Νικόλα Ζηπίδης. Τη βραδιά πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Λαογραφικού Ομίλου Αριέστε. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα, με θεόρτιος αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου και Λιτανία της Εικόνας της Παναγίας. Το βράδυ ακολουθεί γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Στη λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον ταούλι ο Νικόλα Ζηπίδης. Συμμετέχει και το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών Μεσοποταμίας, ο Άγιος Δημήτριος. Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε όλους στο Χιλιόδεντρο.
7: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
6: Braino Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14. Τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
8: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
9: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
8: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
9: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
8: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
8: Μαθηματικά, στην πράξη.
9: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.

0: κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
4: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
4: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
4: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
4: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
7: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
8: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
9: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Antennes FM 93,6.

0: And brown eyes.
1: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 5.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
3: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
4: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
3: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
4: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
3: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
3: Μαθηματικά στην πράξη.
4: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.
7: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας?
8: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τοίχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
10: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriastelia.gr ή στο 24670-83455.
11: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
1: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά?

0: ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
1: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
2: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
1: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
2: Μπες και στο notestechnologias.gr.
1: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
6: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 6. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
1: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
1: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
1: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
1: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
1: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
4: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
3: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
4: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
3: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
3: Μαθηματικά στην πράξη.
4: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
6: Νομίζεις ότι τελείωσε?
5: Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
1: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
7: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
1: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 2467-083833.
7: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
1: Οι εγγραφές άρχισαν.
8: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 2467-083-343. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά. φυσικά και κομπόστα συνεταιρισμών. Αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κυρκνών 14. Τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιλιοδέντρου σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου. Μουσική, χορός και φυσικά καλό φαγητό με την ποιότητα του Κρεοπολίου Τσίλογλου. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, γλέντι με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Στη Λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον Ταούλη ο Νικόλας Ζηπίδης. Τη βραδιά πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Λαογραφικού Ομιλού Αριέστε. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα με θεόρτιος αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου και Λιτανία της Εικόνας της Παναγίας. Το βράδυ ακολουθεί γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Στη Λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον Ταούλη ο Νικόλας Ζηπίδης. Συμμετέχει και το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών Μεσοποταμίας ο Άγιος Δημήτριος. Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε όλους στο Χιλιόδεντρο.
9: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5.259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας?
10: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
12: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα.

0: μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-58-7495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
1: Brain on Brain, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνης στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
2: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
6: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
2: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
3: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
2: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
3: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
2: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467-306-957.
2: Μαθηματικά στην πράξη.
3: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
1: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συνένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συνένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Ήρθε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
9: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
8: Βεβαίως. Όνομα?
9: Δύο.
8: Επώνυμο?
9: Στην τιμή.
8: Πολύ ωραία. Του?
9: Του?
8: Του?
9: Του?
8: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
9: Α, μάλιστα. Του ενός.
8: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
8: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
10: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
11: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
3: πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
2: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί, Σταγκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγρά φακών επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί, Σταγκίκας Γιώργος.
5: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670. 24461.
5: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
6: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος

0: οικοδομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
3: Antennas FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. 8.
1: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
2: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
1: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
2: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
1: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήτη 4, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
1: Μαθηματικά στην πράξη.
2: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
3: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί, Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
6: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5.259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας?
7: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: New Music Show, το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.

0: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Στις 7 Σεπτεμβρίου του 1996, σαν σήμερα, η παγκόσμια μουσική βιομηχανία κλονίστηκε από τη δολοφονία του ράπερ Tupac. Το γεγονός αυτό σημάδεψε ανεξίτηλα τη ραπ σκηνή των 90s. Την ίδια ημέρα του 1949 γεννήθηκε η τραγουδίστρια που ερμήνευσε το I Will Survive, η disco diva Gloria Gaynor, και βάλε φωτιά στις δισκομπάλες όλου του κόσμου. Φωτιά στις μπάλες σκέτο έβαλε και ο θρυλικός Πελέ, βάζοντας το πρώτο του γκολ με τη Σάντος το 1956 σαν σήμερα, και ενώ ήταν μόλις 16 ετών. Γκολ στον πλανήτη μας ευτυχώς δεν έβαλε ο αστεροειδής 2014 Ερσή, ο οποίος πέρασε ξυστά από τη Γη το 2014 σαν σήμερα.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6. If you don't like something...

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννης Σταύρου.
2: Γιάννης Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννης Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Yeah.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 11.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.

0: Antennes FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.
1: Are you ready?
2: Born ready.

Antένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. Μία.

Antenna 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3.